0: Star FM
1: 9:32.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star
1: FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
1: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
3: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.
4: Δεν είναι

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της ανεργίας από 8,9% πέρυσι στο 8% φέτος και στο 7,6% το 2027, πλησιάζοντας έτσι το μέσο επίπεδο στην Ευρωζώνη. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,2% το 2026 από 2,9% το 2025 για να υποχωρήσει το 2027 στο 3,6%. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Γκίλφοϊλ έδωσε τη δική της απάντηση στις καταγγελίες σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Έρικ Ντίτερς. Σε ανακοίνωση, οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Ντίτερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για τα ταξίδια της, οι δικηγόροι της κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν χθες την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Λόγω των πληγμάτων, Qatar Airways και Etihad ανακοίνωσαν σήμερα αναστολή πτήσεων προς τη Σαουδική Αραβία. Στο μεταξύ, η έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο στήξε τη ζωή σε έναν έφηβο, ενώ άλλα 19 άτομα τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες είναι μαθητές και εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούσαν πεζοπορία στην περιοχή της Ραμίμ. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε χθες βράδυ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ανέφερε πως την υπόθεση έχει αναλάβει η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε στις γιορτές να υπάρξει ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, ο κύριος Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ψήφισή του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. Το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας μέσω του gov.gr και του Kids Wallet με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Σε νέα φάση εισέρχονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, καθώς οι μαθητές λυκείου καλούν σε νέες διαδηλώσεις σήμερα, επιδιώκοντας να διατηρήσουν τη μαζικότητα και τη δυναμική ενός κινήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Οι κινητοποιήσεις δεν περιορίζονται πλέον στους μαθητές, καθώς εκπαιδευτικές οργανώσεις, εργαζόμενοι του δημοσίου και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι καλούνται να συμμετάσχουν στην απεργία και τις συγκεντρώσεις. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με τρενάκι του Λούνα Πάρκ στην πολιτεία της Τζόρτζια στις Ηνωμένες Πολιτείες χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άντρας έπεσε από το τρενάκι με τις αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τον Παναμά τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Γεωεπιστημών της χώρας. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα ανοιχτά των νοτίων ακτών της επαρχίας Βεράγουας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε μόλις 2 χιλιόμετρα. Σημειώνεται πως πάνω από 300 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στον Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών, ο οποίος συγκλώνησε τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντιπαλός μου είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη. Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της Ελλάς, κατέληξε. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε χθες τα ξημερώματα νεκρή στο Μενίδη. Τη γυναίκα βρήκε στο σπίτι της ο ανιψιός της. Έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος της αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε χθες κατά την κατάσβεση φωτιάς στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Πρόκειται για 78χρονη, η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στην περιοχή της Θέρμης το πρωί του Σαββάτου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαίο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: τώρα το πρωί, καλημέρα σας. Καταρχήν ψυχαλίζει, παιδιά, την ώρα που ερχόμουν. Κάτσε και δεν ακούω και τίποτα, είμαι και λίγο βαρύκουος. Όλα μαζί τα καλά. Λοιπόν, το πρωί που ερχόμουν ψυχάλιζε κιόλας. Δεν ξέρω, όταν ήρθες εσύ ψυχάλιζε ή ψυχάλιζε. Θα βρέξει, έχετε το νου σας. Και είναι και Τρίτη και 13. Και ενδεχομένως να περιμένουμε, λέγει, πολύ και βροχούλα. Τα μάτια σας 14. Και όχι μόνο στο λεκανοπέδιο. Εντάξει, δεν είναι, όπως λένε, όλη η Ελλάδα είναι Αθήνα. Γιατί από ό,τι έβλεπα στο χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σχεδόν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, είτε είναι η νησιωτική είτε είναι η πυρωτική, είναι σε συννεφιά, κάτω από συννεφιά. Το πέπλο των όμορφων ή τέλος πάντων σύννεφων, τα οποία θα μας κάνουν παρέα σήμερα. Και βλέπω βρέχει στη Λάρισα, βρέχει στην Καστοριά, βρέχει στην Κέρκυρα και σε κάποιες περιοχές. Α, και εδώ στο λεκανοπέδιο, ναι, όντως. Άρα είναι το φρέσκο, ε. Ναι, βγήκε πριν από 10 λεπτά αυτός ο χάρτης. Αλλά πολύ συννεφιά, παιδιά. Ε. Και θα πέσει και η θερμοκρασία. Μας τα έπαιξε η κυρία Σούζη. Θα το γυρίσει σε βοριά αργότερα μέσα στην ημέρα, ενδεχομένως προς το απόγευμα. Οπότε λάβετε τα μέτρα σας. Ομπρέλα, ξέρετε τώρα, αναγκαίο αξεσουάρ για την σημερινή μετακίνηση. Λοιπόν, επειδή έρχομαι τώρα με το αυτοκίνητο, γιατί σας τα είπα τα νέα, με τη μηχανή έχουμε ακόμα ένα συντηματάκι μικρό μεγάλο, θα δούμε τι θα γίνει. Ακούω μουσική λοιπόν το πρωί. Ακούω τον νεαρό Στέφανο εκεί στις 4 στο δελτίο, απολαμβάνω και το γυρίζω μετά. Ακούμε κάνα τραγουδάκι εδώ από το Μέντα. Λοιπόν, το άκουσα αυτό το τραγούδι και να σας πω την αλήθεια. Σκέφτηκα το εξής. Λέω, θα πει κάποιος, ποιος είδε πλοίο στο βουνό κλπ. Ναι, αλλά στην Ελλάδα εντωμεταξύ, ενδεχομένως να μην είναι και τόσο έκπληξη το γεγονός ότι μπορεί να το δει στο πλοίο, στο βουνό. Με αυτά τα οποία γίνονται, με αυτά τα οποία ακούγονται κλπ. Κλπ. Θα μου πεις πάλι παράπονα πρωί-πρωί, ρε ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Και εσείς δίκιο έχετε, ξαναλέω. Και εσείς δίκιο έχετε. Λοιπόν, Τρίτη και 13 σήμερα είναι η δικιά μας μέρα, ξέρετε. Στους Αγγλοσάξονες είναι Παρασκευή και 13. Μην με κοιτάς εσύ έτσι πρωινή, κανονίστε την πορεία σου, κυρία Γεμελιάρη, που είσαι στο τηλεφωνικό κέντρο. Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη και 13, ξέρετε, Τρίτη είναι η αποφράση μέρα που έπεσε η πόλη των πόλεων. Το 13, το ξέρετε πολύ καλά, είναι αυτός που σπάει την αρμονία, γιατί έχουμε το 12 που είναι οι μαθητές του Ιησού, οι άθλοι του Ηρακλή, οι δεοί του Ολύμπου. Το 13, τι είναι το 13, είναι λίγο ζώρικο. Okay. Λοιπόν, υπάρχει μια ανησυχία εκεί. Μάλιστα διάβαζα, το άκουσα νωρίτερα και στον κύριο Γιαννήρη, ότι το 3 και 13 δεν είναι μόνο για μας τους Έλληνες, είναι, λέει, και για τους ισπανόφωνους λαούς. Και μάλιστα, λέει, οι ισπανόφωνοι λένε για την σημερινή ημέρα, την Τρίτη, λέει, μην παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι για την Τρίτη. Άμως λοιπόν, εμείς αυτοί δηλαδή που πιστεύουν στις δυσιδαιμονίες, λένε, λέει, Τρίτη αποφεύγουν να αρχίσουν οποιαδήποτε εργασία, να επιχειρήσουν ταξίδι ή ακόμα, λέει, να τελέσουν, λέει, και αραβώνα. Έχω ακούσει και έχω ακούσει, αλλά για αυτά. Τρίτη θα αραβωνιαστείς. Σάββατο αραβωνιάζει, αραβωνιάζει. Άμα κάνεις το απονεννοημένο, δηλαδή, θέλω να πω. Αλλά τέλος πάντων και αυτό, αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, ο Νικόλαος Πολίτης, πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, λέει ότι το Τρίτη και 13 είναι μια ερμηνεία, λέει, ιστερογενής, αφού και οι σύγχρονοι, λέει, στην άλωση απέδωσαν, λέει, την συμφορά στην ολέθρια επίδραση, λέει, της ημέρας. Μαρτυρία, λέει, για την πρόληψη του 3 και 13 υπάρχει, λέει, από το 1164, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι λες, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, εντάξει. Άμα δείτε καμιά μαύρη γάτα, παιδιά, μέσα στην πορεία της ημέρας, είναι το καλύτερο, καταλάβατε τώρα. Τα πιστεύετε, δεν τα πιστεύετε, λέει, και σημασία, ξαναλέω. Επειδή αλλάζει ο καιρός από σήμερα, θα πέσει και η θερμοκρασία, τα μάτια στις 14. Αύριο Τετάρτη έχουμε και τα μέτρα, ε. Εν τω μεταξύ, λέει, η χονδρική τιμή ρεύματος. Τώρα θα μου πεις πρωί-πρωί. Τίποτα, δεν μου κάνει μια κουβέντα τώρα. Καταρχήν θα μας τα πει αργότερα και ο κύριος Ασμάτογλου για την ιστορία του, τι θα γίνει με τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Α, δούμε τώρα, ακόμη θα πάει, δεν θα πάει, θα έχει ανησυχία, δεν θα έχει ανησυχία, θα δούμε τι θα γίνει. Να δούμε που θα κάτσει η μπίλια όσον αφορά την ενίσχυση. Να δούμε Πέμπτη Παρασκευή στη Σύνοδο Κορυφής, μην μάθουμε κανένα καλό νέο εκεί από τους Ευρωπαίους για την ιστορία της ενεργειακής κρίσης, η οποία είναι στην πόρτα μας, όπως καταλαβαίνετε. Πόσο έκανε το πρωί το πετρέλαιο, 105, έπεσε λίγο, είναι 105 και 2. Κατοστάρα 100, πέφτει 1 και 32. Και το μαζούτ όμως έχει μεγάλη διαφορά. Το μαζούτ, το αμερικανικό ας πούμε, έχει μεγάλη διαφορά, παιδιά. Έχει, είναι στα 92 και 3, δηλαδή έχει 13 δολάρια. Σας θυμίζω ότι κάποια στιγμή σε αυτό το πόλεμο που ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου και ο Δονάλτιος είπε θα το καθαρίσει ένα μήνα. Μεγάλη πετυχία και ο πρόεδρος, ε. Μεγάλη επιτυχία. Λίρα 100. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάποια στιγμή το αμερικανικό είχε καβαλήσει την τιμή του Brent. Το θυμάστε. Το θυμάστε. Ε? Πόσο είναι το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο, παιδιά, είναι στα 84,56. Σήμερα η τιμή, λέει, τη χονδρική του ρεύματος είναι στη χώρα μας 220. Για να δω. Γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε, ρε παιδί μου, με βάση τις ώρες, ξέρετε, τις καλές, έχει τώρα φτηνό ρεύμα να πάνε τα αποθηκεύσουμε. Που λέει ο λόγος, δηλαδή. Πω, παιδιά, δεν υπάρχει. Πάνω από κατοστάρικο είναι η μεγαβατόρα. Πω. Η πιο φτηνή ώρα, παιδιά, είναι στις 4 το μεσημέρι, το απόγευμα τέλος πάντων, που η τιμή της μεγαβατόρας χωρίς φόρους και μόρους και λοιπά είναι 184 ευρώ σήμερα. Σας θυμίζω πότε, πριν μια εβδομάδα, που τα λέγαμε, που είχαμε αρνητική τιμή για 6-7 ώρες. Τώρα δεν συμφέρει τίποτα. Και η πιο ακριβή ώρα, περιέργως πώς, από ό,τι βλέπω, είναι το πρωί στις 8, 280 ευρώ η μεγαβατόρα. Αλλά γενικά να ξέρετε ότι ακριβά είναι παντού, έτσι. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες χώρες που είναι φτηνές, αλλά αυτές έχουν άλλες ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες, αλλά τα καταφέρνουν, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, τώρα θα μου πεις αυτά και άλλα πολλά, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Έχουμε να δούμε. Λοιπόν, θέλω στοιχεία και συνδρομή σήμερα, έτσι. Τι γίνεται στην περιοχή σας, αν κάνει κρύο, αν βρέχει. Εδώ στο λεκανοπέδιο σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε τα δέοντα για τους φίλους της πρωινής παρέας, μιας και μαζευόμαστε σιγά σιγά. Θυμίζω το 698-123-1003 είναι το Viber, το τηλέφωνο που έχουμε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά μπορώ να διαβάσω τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, να τις μεταφέρω όσο πιο συνοπτικά γίνεται. Στο τηλεφωνικό κέντρο, που σας είπα, είναι η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σήμερα, στο 210-48-0-170-174. Και θυμίζω, Sky Radio, πάνω skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι και όλα αυτά έρχονται εδώ και τα βλέπω μπροστά μου και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα Σταματίου, σας είπα ότι είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, μεγάλη επιτυχία. Γυναικοκρατείται η εκπομπή σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, η κυρία Σοφία Γαλάνη και η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που σηκάμε τα ακούσουμε, και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να τα πούμε. Χρόνια πολλά να πούμε στον Φλωρέντιο, καλά Φλωρέντιο, στην Αγαθονίκη και τη Φλωρεντία που γιορτάζουν σήμερα. Για να δω, 3 και 13, 7 και 31 Ανατολή, καλά σιγά με το δούμε τον ήλιο, Δύση 7 παρα 8, ωραία μικρή ημέρα. Λοιπόν, διαβάζω στο Άγιο Λόγιο Εορτολόγιο, Κάρπου Παπίλου και Αγαθαδόρου και Αγαθονίκης, Φλωρεντίου και Διοσκούρου, Νικήτα, Βενιαμίν, από την Περσία ο τελευταίος, Μελετίου του Πρώτου και Χρυσής της Νεομάρτυρος Μογλενών, δηλαδή Εδέσης. Χρόνια πολλά και καλά, τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα, παρά το γεγονός ότι είναι 3 και 13, έτσι, δεν τα πιστεύουμε εμείς αυτά, μην λειτουργούμε και λίγο διαφορετικά, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς είμαστε, πώς πάμε, πώς είναι τα κέφια μας, αυτό είναι το ερώτημα, τα κέφια μας πώς είναι, γιατί τα υπόλοιπα, διαβάζω σήμερα στην Κράβα, λέει, το βλέπα και χθες στην έκθεση, να σας πω την αλήθεια, η οποία μας κοινοποιήθηκε, από το 2003, λέει, ήταν η εγκατάσταση του φυσικού αερίου, λέει, στο σχολείο, στο συγκρότημα αυτό, το οποίο έχει χοντρικά από 3.500 μέχρι 4.000 μαθητές, και δεν είχε γίνει, λέει, ο σχετικός έλεγχος. Εν τω μεταξύ, λέει, τώρα, σύμφωνα με την έκθεση της ειδικής υπηρεσίας του Δήμου που έκανε τους ελέγχους κλπ., πρώτον δεν βρήκαν διαρροή, αλλά δεύτερον, λέει, πρέπει να γίνει, λέει, νέα αδειοδότηση, διότι έχουν κάνει κάτι παρεμβάσεις, λέει, στο δίκτυο. Σήμερα θα πάνε κλιμάκια αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, κάτι για το οποίο φώναζε ο Δήμος Αθήνας. Το σίγουρο πάντως είναι ότι προς το παρόν τα παιδιά δεν πρόκειται να πάνε στο σχολείο, αλλά θα κάνουν τηλεκπαίδευση. Και λέω, ρε παιδί μου, τώρα με αφορμή και το τραγούδι τώρα που λέει βγήκαν καράβια στο βουνό κλπ. υποτίθεται ότι, ας πούμε, πόσο καιρό είναι τώρα, ένα μήνα που ξεκίνησαν τα σχολεία. Ένα μήνα, χοντρικά. Το καλοκαίρι δεν γίνονται σχετικοί έλεγχοι σε όλα τα σχολεία. Ποιοι είναι αρμόδιοι, είναι οι Δήμοι, είναι άλλες υπηρεσίες, είναι στα μεγάλα συγκροτήματα, είναι το κράτος. Δεν πρέπει να γίνονται πλήρης έλεγχος σε όλα λόγω του γεγονότος ότι έρχεται η νέα σχολική χρονιά, να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Γιατί εντάξει, ξέρω εγώ, το δημοτικό, εντάξει, ξέρω εγώ, το γυμνάσιο, αλλά στο λύκειο και ειδικά στην τρίτη λυκείου που τα παιδιά πρέπει να κάνουν μάθημα. Θα πεις κάνουν φροντιστήρια. Εντάξει, κάνουν φροντιστήρια, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει μια, ευγενικά θα το πω, σοβαρότητα στο ζήτημα των υποδομών των σχολείων. Και όχι μόνο των σχολείων, αλλά λέμε τώρα και τα σχολεία. Σχολεία, νοσοκομεία, ξέρω εγώ, δημόσια κτίρια κλπ. Να είναι ελεγμένα όλα με σφραγίδα. Να ξέρουμε αν γίνει στραβή, ποιος φταίει που έδωσε τη σφραγίδα. Θα μου πεις λεπτομέρειες, Ψάλτη. Ενδεχομένως. Τι να πω, ξέρω εγώ. Μπορεί. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ιστορία με τα social media και τους 15χρονους. Δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα. Αλλά η ηλικία, λέει, που τα παιδιά ξεκινάνε τα social media είναι από τα 10. Πόσο? 10 χρονών και τα παιδιά έχουν λογαριασμό στα social. Ξέρετε ότι απαγορεύεται. Και τώρα απαγορεύεται θεωρητικά. Αλλά οι πιτσιρικάδες δηλώνουν ό,τι θέλουν και μια χαρά γίνεται η ιστορία. Περισσότεροι, λέει, από τους μισούς μαθητές γυμνασίου και λυκείου άρχισαν να χρησιμοποιούν τα social, όπως σας είπα, 10 έως 12 ετών. Maximum, λέει, 12. Εν τω μεταξύ, αν υπάρχει, λέει, κάποιος ο οποίος δεν έχει social, είναι δακτυλοδεικτούμενος. Γιατί είναι έξω από την παρέα. Μη γελάς. Αλήθεια είναι αυτό που σου λέω. Εδώ είμαστε εμείς τα παππούδια με το. Α, δεν σας είπα εντωμεταξύ, είναι καταπληκτικό το Σάββατο. Είμαι εκεί στην Κορινθία. Ωραία μέρα, έχουν βγει τα κελιάζονται, ξέρετε, σαν τα φίδια να μαζέψουν βιταμίνη D κλπ. Και βλέπω, παιδιά, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, πιο μεγάλων από μένα δηλαδή, εκεί θα καταλήξω. Κάθονται στην παραλία με τα μαγιό τους, ένα κύριος και μια κυρία. Είναι απέναντι-απέναντι. Η κυρία, μάλιστα, έχει βάλει το πόδι της στην καρέκλα του κυρίου στο μπράτσο. Ο κύριος της χαϊδεύει, ξέρω εγώ, τα δάχτυλα κλπ. Και οι δύο όμως είναι στη θάλασσα τώρα, προσέξτε. Δηλαδή βλέπουν, αρμενίζονται πλάτσα-πλούτσα η θάλασσα κλπ. Δεν βλέπουν τη θάλασσα. Ασχολούνται με τα κινητά τους και οι δύο. Έμεινα κόκαλο, σας λέω. Αυτό έλεγα στην παρέα μου εκεί πέρα. Λέω, ρε παιδί μου, εντάξει. Είναι οι πιτσιρικάδες οι οποίοι όταν πάνε κάπου να πιούν καφέ, δεν μιλάνε μεταξύ τους, παίζουν με τα κινητά. Μα και αυτές οι ηλικίες, απίστευτο. Λοιπόν, ξαναγυρίζω. Στοιχεία τώρα. Το 1/4, λέει, των πιτσιρικάδων που ασχολούνται με τα κινητά ή τέλος πάντων με τα social media κάνει, λέει, υπερβολική χρήση. Δηλαδή, πάνω, λέει, από 4-5 ώρες τη μέρα. Πάω. Μεροκάμα του τρόμου. Ε, ναι. Ο ένας στους 4-15χρονους αισθάνεται, λέει, νευρικότητα ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του. Εδώ αισθανόμαστε ανασφάλεια εμείς. Κάπου έβλεπα, παιδιά, ότι καθημερινά, λέει, ο μέσος όρος που ασχολούμαστε, κοιτάμε το κινητό, είναι πάνω από 1000 φορές. 1000 φορές τη μέρα. Έχετε πιάσει τον εαυτό σας να έχετε αυτή την τρέλα? Το 17% των παιδιών ηλικίας από 11 έως 15 έχει υποστεί, λέει, διαδικτυακή παρενόχληση. Ένα στους 5-15χρονους παραμελεί άλλες δραστηριότητες, όπως ο αθλητισμός και το χόμπι. Μα αθλητισμός αυτός είναι τώρα, να ξέρετε. Αυτό το πόσο παίζουμε με το κινητό, με τον αντίχειρα. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Και διάφορα άλλα, τέλος πάντων, τα οποία έχουν προκύψει. Εν τω μεταξύ και οι τρεις, λέει, υπουργοί, οι οποίοι θα μου πει τώρα, εντάξει, γιατί οι υπουργοί δεν είναι άνθρωποι. Ενδεχομένως είναι και άνθρωποι. Λοιπόν, έχουν και παιδιά σε ηλικία δύσκολη. Και ο Σκέρτσος και ο Γεωργιάδης και ο κ. Παπασταργίου. Και προσπαθούν τώρα να δουν. Εν τω μεταξύ, ξαναλέω. Πετάει το μπαλάκι το κράτος και λέει, κοίταξε να δεις, οι εταιρείες που έχουν τα social media θα είναι υπεύθυνες. Εμείς θα τους δώσουμε τα εργαλεία για να τα ελέγχουν. Πάντως, να ξέρετε, μιλούσα χθες με έναν άνθρωπο, θα το κουβεντιάσουμε μαζί του. Το ζήτημα που εμείς μπορεί να κάνουμε πλάκα και να λέμε ό,τι θέλουμε είναι τεράστιο. Και είναι και επικίνδυνο μερικές φορές για το τι βλέπουν ή πού μπορούν να μπουν τα παιδιά σε δρόμους ιδιάζουσας επικινδυνότητας. Αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα κατά την άποψή μου. Βεβαίως η κρίση ενέργειας με αφορμή και όλα όσα συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Χθες διάβαζα μια ανάλυση για τη Σαουδική Αραβία. Θα μου πεις τι σε έπιασε ψάλτη για τη Σαουδική Αραβία. Το λέω αυτό γιατί 10 χρόνια λέει παιδεύεται η Σαουδική Αραβία. Παιδεύεται. Έχει λέει τέλος πάντων μέτωπο η Σαουδική Αραβία με τους Χούθη της Ιεμένης. Και μάλιστα λέει οι Σαουδάραβες, οι οποίοι ξέρετε τι χρήμα έχουν, έτσι, ζήτησαν και ζητάνε συνδρομή και βοήθεια από άλλες χώρες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην προστασία της χώρας τους με αντιεροπορικά. Σας θυμίζω ότι εμείς εκεί έχουμε μια συστοιχία πυράβλων Patriot. Οι Γάλλοι θα πάνε εκεί, τους Αμερικανούς ζητούν βοήθεια, έχουν αγοράσει αμερικανικά όπλα και αμερικανικά αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας, αλλά φαίνεται ότι η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να προστατεύσει τον ένα αέριο χώρο της. Αδυνατή, δεν το είχε κάνει ως πρωταρχικό στόχο. Κλείνοντας, πάρα πολλές αντιδράσεις βλέπω για τη συμφωνία ή τέλος πάντων αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο Δονάλτιος με τον Βλαδίμηρο. Αντιδράσεις και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Επίσης θέλω να σας πω ότι από ό,τι κατάλαβα με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε και ο Δονάλτιος, αβέβαιη η παραμονή της κυρίας Γκιλφόιλ στη χώρα μας. Φαίνεται να
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Στο θέατρο Ζήνο. Προπόληση more.com.
2: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ
0: μάρκετ. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προάγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από την θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για τη νέα επίθεση χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά της Σαουδικής Αραβίας. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε χθες νεκρή μέσα στο σπίτι της, στο Μενιδί. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, 6 και 35 πρώτα λεπτά, Τρίτη σήμερα, Τρίτη και 13, ψυχραιμία. Εντάξει, βλέπω τα μηνύματα που μου στέλνετε σχετικά με τα... Πιστεύετε, βλέπω, κάπου είσαστε στις δυσιδαιμονίες, ε. Μπράβο, σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα, Λάμπρο, χαιρετισμού στη Λευκάδα, με ψηλόβροχο. Νίκο, δεν το ξέρω, σήμερα ήταν η μάχη της ηλεκτρικής. Δεν το ξέρω αυτό που μου λες, θα το ψάξω. Δεν ξέρω, υπάρχει τέτοιο ζήτημα αργίας στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Okay, μπορεί να είναι και έτσι. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα στην Κρήτη. Γεια σας, κύριε Κιμιονή. Καλημέρα σας. Σαν σήμερα, λέει, δολοφονήθηκε ο Παύλος Μελάς μετά από προδοσία, λέει, του Έλληνα κομιτατζή Μήτρου Βλάχου, ο καπετάν Μίκης Ζέζας, ο αρχηγός του μακεδονικού αγώνα Παύλος Μελάς. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Καλημέρα στον Ηλία στο Ήλιον. Χαιρετισμούς. Καλή Τρίτη να έχουμε. Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα και καλησπέρα στη Μελβούρνη. Έβαλα στοίχημα, λέει, ότι θα ξεκινήσει με το μήνα, έχει 13. Ω, την πάτησες. Είδες, άλλο τραγούδι βάλαμε σήμερα. Καλημέρα και στον Άνω Δημήτρη που πάει από την Γλυφάδα για τον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Καλημέρα, Βασίλη, καλώς ήρθες. Στη Σαλαμίνα, βροχερή Σαλαμίνα. Είπαμε, βρέχει ή τουλάχιστον έβρεχε πριν. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε, έχουμε βροχούλα σήμερα το πρωί. Άρα προσεκτική, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τα αυτονόητα, ξέρετε τώρα, για να μην έχουμε τίποτα προβλήματα. Καλημέρα στη φίλη μου την Ρουμπίνη. Να σε καλά. Γεια σου, Λεωνίδα. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Γιάννη Τζάερλι. Ρώτησε, λέει, την κυρία Σούζη πόσο έντονο θα είναι τα καιρικά φαινόμενα, λέει, και πού θα εκδηλωθούν. Γιατί χθες ακούσαμε, λέει, τον κύριο Καλιάνο να μας τα περιγράφει δραματικά, λέει, ως συνήθως. Οκ, θα το κάνουμε. Έχει πει, νομίζω, το άκουσα και στον καιρό στο δελτίο.

0: ότι σε κάποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Το έλεγε και χθες η κυρία Σούζη. Μάλιστα, αν καταλαβαίνω καλά, η κορύφωση θα είναι η κορύφωση. Τα περισσότερα υποψιάζομαι από αυτά που θυμάμαι τώρα είναι σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο τα ξημερώματα. Μετά θα υπάρχει μια ανάπαυλα και μετά πάλι Τετάρτη μεσημερό απόγευμα, εκεί στην Εύβοια, εκεί θα έχουμε τα πιο πολλά φαινόμενα από ό,τι θυμάμαι, και θα αποκατασταθεί το βράδυ. Δηλαδή θα είναι ένα 48ωρο χοντρικά το οποίο θα έχει καιρικά φαινόμενα. Εντάξει, αλλά ξαναλέω παιδιά, είναι φθινόπωρο, είναι τα πρωτοβρόχια. Εντάξει, το ζήτημα είναι να μην έχουμε προβλήματα, αυτό που λέμε κάθε φορά και κάθε πρωί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Μιχάλη, Ρέθυμνο 20 βαθμούς Κελσίου, γλυκός καιρός και εδώ, εντάξει, καλά ήταν, δεν μπορώ να πω ότι έκανε κρύο σήμερα. Δεν λένε να φύγουν οι τουρίστες, λέει ο φίλος μου ο Μιχάλης. Τα καύσιμα στο Θεό και αέκαρα. Τώρα που λέω για τους τουρίστες, είδα κάποια στοιχεία, να σας τα πω και αυτά τα στοιχεία για τον τουρισμό. Αλλά επιτρέψτε μου, όχι, κάτσα να τελειώσω πρώτα τα μηνύματα και μετά να πάμε στα στοιχεία αυτά. Καλημέρα στον Άγγελο στη Χαλκίδα. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα στην Πτολεμαϊδα, 10 βαθμοί Κελσίου. Αλλά αυτά, λέει, εδώ για μας δεν είναι τίποτα. Σωστό. Γεια σου Κώστα, καλημέρα στο Λεβερκούζεν, Βούνταμπα. Φίλοι μας οι Γερμανοί είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Τάκι, σωστότερα. Λοιπόν, στη Λακωνία. Φεύγω για το χωράφι, λέει, και ετοιμάζουμε, λέει, για το μάζεμα των ελιών. 2 Νοεμβρίου ξεκινάμε με το καλό Τάκι και ελπίζω να είναι καλή φετινή παραγωγή. Και για σας και για εμάς τους καταναλωτές. Λοιπόν, καλημέρα Σάβα, καλημέρα στη Δράμα. Και μας στέλνει, λέει, και χαιρετισμούς ο Σάβας και στην Καλαμάτα. Μπα, χαιρετισμούς Σάβα, να είσαι καλά, γόρι μου. Καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα στην Ελευσίνα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα, χαιρετισμούς στο Περιστέρι. Οδηγός σχολικού ο φίλος μας ο Γιάννης, πρωινό στην παρέα. Ο Πάνος είναι στην πατρίδα μου στη Ραφίνα που είναι ακόμα σκοτεινή. Λοιπόν, η Έλλη από Λαγωνίση προς Μαρούση, στη Λεωφόρο Καλυβίων, πολύ βροχή και αστραπές στο βάθος, λέει, προς το αεροδρόμιο. Αυτή η διαδρομή, εσύ Έλλη, πόσο σου κοστίζει πλέον από το Λαγωνίση στο Μαρούση και να πας και να γυρίσεις? Αλήθεια, ε? Βέβαια θα μου πεις τώρα που είναι πρωί. Εντάξει, είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με το μεσημέρι, το απόγευμα που τελειώνεις, που θα είναι προφανώς πιο επιβαρημένα τα πράγματα. Τώρα κίνηση, για να δούμε, εντάξει, το ρεύμα ανόδου, λίγα πράγματα στο ποτάμι εννοώ, και στην Αθηνών, στο λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι, όχι πάρα πολύ πυκνή κίνηση, αλλά έχει κινησούλα πρωί πρωί. Σχιστούς Καραμαγκά, okay, βλέπω εκεί κάποια πράγματα. Η Μεσογείων τίποτα, ελάχιστα πράγματα, το ίδιο και η Κηφισίας, η Αλεξάνδρας κάποια λίγα ζητήματα εκεί στα Φανάρια από ό,τι βλέπω, το κέντρο της Αθήνας είναι καθαρό προς το παρόν, ο Πειραιάς εκεί στο λιμάνι κάποια μικροζηματάκια υπάρχουν, η παραλιακή τη βλέπω καλή. Αν υπάρχει κάτι στο δρόμο, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ξαναλέω, τη συνδρομή σας για να είμαστε εντάξει. Καλημέρα Βαγγέλη. Λοιπόν, πολύ βροχή, λέει, και αστραπές προς το αεροδρόμιο. Ναι, μας το είπε η ακροάτρια, δεν άκουσες? Βέβαια. Λοιπόν, να και οι φωτογραφίες εδώ πέρα. Εντάξει, ψιλοκαλή εικόνα βλέπω στο φίλο που μου έχει στείλει την στη Λεωφόρο Αθηνών και Θιβών. Εντάξει, καλά είμαστε. Την καλημέρα μου. Λοιπόν, οι Έλληνες, λέει, στρέφουν το ενδιαφέρον τους από το μοσχαρίσιο κρέος στο κοτόπουλο. Βέβαια. Ακρίβεια, παιδιά. Λιγότερο, λέει, μοσχαρίσιο κρέας, λιγότερο ελαιόλαδο και λιγότερα ψάρια στη διατροφή μας σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια λόγω της ακρίβειας. Αυτές είναι οι νέες διατροφικές συνήθειες. Στοιχεία ΙΕΛΚΑ, παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, το Ινστιτούτο. Έχει αυξηθεί ραγδαία το κοτόπουλο, κάτι, λέει, που πυροδοτεί, λέει, και εξελίξει στον κλάδο της πτηνοτροφίας. Βέβαια. Όπως επίσης, λέει, γίνεται χαμός με τα αυγά και το γιαούρτι. Παιδιά, στη λαϊκή δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει με τους δύο που πουλάνε αυγά. Ουρά! Ξέρετε τι σημαίνει ουρά? Ρώτησα την κόρη μου που είναι άλλη γενιά και λοιπά. Μου λέει, βεβαίως, μου λέει, είναι για πρωτεΐνες, λέει. Είναι, λέει, παλιά θυμάμαι λέγανε μην τρώτε αυγά. Καλά δεν έλεγα? Ανεβάζει χοληστερίνες και λοιπά. Πια τελειώσαν αυτά. Πάει. Μάλιστα. Σύμφωνα, λοιπόν, με ανάλυση του ΙΕΛΚΑ, το ΙΕΛΚΑ είναι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Και στοιχεία λέει από την Ελστάτ με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Διατροφής που είναι 16 Οκτωβρίου, η κατανάλωση μοσχαρίσκου κρέατος είναι λιγότερη κατά σχεδόν 30%, παιδιά. Βέβαια, έχει πάει στο Θεό το μοσχάρι. Σε σύγκριση με το 8, αλλά και σε σύγκριση με το 15, όταν η χώρα λέει βρισκόταν ακόμα σε οικονομική κρίση. Εντάξει, τώρα να μην σας ζαλίσω με το μέσα κατανάλωση τι τρώμε και τι δεν τρώμε. Τρώμε πάντως λιγότερο μοσχαρίσιο, περισσότερο κοτόπουλο, λιγότερα ψάρια, γιατί γι' αυτά έχουν ακριβήνει. Τι άλλο βλέπω εδώ. Επίσης λέει το λάδι. Καλά, λόγω του γεγονότος ότι είχαμε το 23-24 και κάτι τιμές απίστευτες, έτσι. Και μειώθηκε, λέει, η κατανάλωση. Πλέον είναι στα 8,94 λίτρα το άτομο, το χρόνο, όταν ήμασταν στα σχεδόν 15 λίτρα ελαιόλαδο. Το γύρισαμε, λέει, στα σπορέλαια και οτιδήποτε άλλα έλαια. Βλέπω γιαούρτι, γάλα. Okay. Το γάλα, λέει, έχει υποχωρήσει, το πλήρες φρέσκο γάλα, βέβαια τώρα, κατά 42%. Και το γιαούρτι έχει μειωθεί αρκετά, αλλά αντίθετα φαίνεται, λέει, να στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στα έτοιμα γεύματα. Εκεί, λέει, που το 2015 είχαμε 0,24 κιλά κατά κεφαλήν, τώρα έχουμε 3,34 κιλά. Το στρίβουμε το ζήτημα. Καλά, δεν λέγαμε παλιότερα ότι άλλο είναι το φαγητό της μάνας ή του σπιτιού, ποιοτικά τέλος πάντων κλπ. Θα μου πεις, ξαναλέω, αυτά τα πράγματα αλλάζουν. Βέβαια, λογικό είναι, εδώ που τα λέμε, να αλλάζουν τα δεδομένα. Τι άλλο θέλω να σας πω τώρα, που κοίταγα. Α, έβλεπα χθες στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, υπάρχει, λέει, σε εξέλιξη μία, από ό,τι φαίνεται, είναι διαδικτυακή επίθεση. Ακούστε να δείτε τώρα τι κάνανε και τι χτυπήσανε. Τα ψυγεία και τους καταψύκτες στα ψυγεία, στα σούπερ μάρκετ της Γαλλίας. Τα έχουν, λέει, απορριθμίσει με αποτέλεσμα να μην ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν, λέει, οι ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ της Γαλλίας. Δηλαδή, εκεί που ξέρω εγώ οι καταψύκτες είναι, ξέρω εγώ, στο μείον 10, στο μείον 20, το αλλάζουν και με αποτέλεσμα να καταστρέφονται ό,τι προϊόντα υπάρχουν μέσα στην κατάψυξη. Διαδικτυακά αυτά, παρακαλώ πάρα πολύ. Απίστευτο. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις από ό,τι βλέπω, γιατί ήρθε η ώρα πάλι. Προλαβαίνω να σας πω ότι καθημερινά στην Ακρόπολη, κυρίες και κύριοι, έχουμε, λέει, πάρα πολύ κόσμο. Όπως έλεγε και ο φίλος μας εκεί από την Κρήτη, δεν λένε να φύγουν οι τουρίστες, δεν πειράζει, παιδιά. Καθημερινά, λέει, στην Ακρόπολη, ούτε λίγο ούτε πολύ, την επισκέπτονται 12.000 άνθρωποι. 12.000, το μάξιμο μπορεί να πάνε, λέει, στην Ακρόπολη. Εχθές, εντωμεταξύ, να το πω και αυτό. Όχι χθες, προχθές. Αλλά μερικά πράγματα δεν τα πιάνουμε την πρώτη. Θέλω λίγο χρόνο παραπάνω, εντάξει. Παρετήθηκε, λέει, ένας Μητροπολίτης 96 ετών. Υπάρχει, λέει, ακόμα ένας 98χρονος εν ενεργεία Μητροπολίτης. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πας Ελλάδος είναι 88. Και λέω, θα γίνω κακός άλλη μια φορά. Γιατί πρέπει ο Μητροπολίτης, όταν κάθεται στον θρόνο της Μητροπόλεως, να μην έχει όριο ηλικίας? Δηλαδή, πέστε μου τώρα αλήθεια. Ένας, εγώ δεν λέω 96, ένας 80χρονος πνευματικός ηγέτης στην Μητρόπολη του, τι δυνάμεις έχει για να έρθει κοντά στο πίμνιο που λένε παλιότερα? Ρε παιδί μου, δεν πρέπει να υπάρχουν όρια ηλικίας για όλους. Κάτσε μετά, ξέρω εγώ, σε ένα μοναστήρι και κάνε τη ζωή σου. Αυτή τη ζωή, τέλος πάντων, που έχεις αποφασίσει να κάνεις. Μα 96 και 98 χρονών άνθρωποι. Καταρχήν, μακάρι να φτάσουμε στα χρόνια τους. Αλλά δεύτερον, παιδιά, να υπάρχει ένα όριο. Είναι δυνατόν? Τώρα, αλήθεια, πέστε μου και εμένα. Είναι ο άλλος, λέει, 85 χρονών. Τι, κάτσε ρε μεγάλε, ξεκουράσου. Άσε που δεν μπορείς να το ελέγξεις. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Γιατί μαθαίνω διάφορα πράγματα και δημιουργούνται γύρω από αυτές τις κατηγορίες των, πώς θα το πω τώρα, των κληρικών, παράλληλες διοικήσεις, οι οποίες δημιουργούν περισσότερα προβλήματα παρά λύνουν. Γιατί δεν μπορεί ο Μητροπολίτης να κάνει τη δουλειά του. εννοώ διοικητικά καθήκοντα. Πού να τα κάνεις στα 80. Μα 96 χρονών και 98. Είμαι παράλογος, δηλαδή πέστε μου και εμένα. Ρε παιδί μου, τι δυνάμεις έχεις στα 98. Πρωί πρωί. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλημέρα Βαλιά. Τι έχει λέει το 13. Σήμερα λέει έχουμε επέτειο, κλείνουμε τα 23 χρόνια γάμου. Βάλια μου τα καλύτερα εύχομαι. 23 τίποτα δεν είναι. Ω, μπροστά στα 40 και τα 35 και τα 50. Μια χαρά. Πού είναι η ζέστη και ψυχαλίζει η Βάλια, δεν μας λες όμως. Καλημέρα Νατάσα. Το περασμένο Σαββατοκύριακο πήρα λέει από το τάδε σούπερ μάρκετ, δεν το λέω. Κιμά σπάλα μοσχαρίσια 16 και 32. Χρειάζομαι τουλάχιστον 1,5 κιλό για την οικογένεια. Πριν 1,5 χρόνο ήταν 12 με 13 ευρώ το κιλό. Χθες εγώ πήγα να πάρω τυρί. Μου ζήτησε η σύζυγο μου, πάρε ένα τυρί μου. Λέει. Πάω και βλέπω το τυρί. Τρία, όχι πόσο. 19 στο σούπερ μάρκετ. Λέω βάλε 140 γραμμάρια. 132 γραμμάρια. Και ακούω τώρα τον υπουργό, λέει ότι ετοιμαζόμαστε για τις γιορτές. Δεν θα φτιάξουμε ένα πακέτο εν ώψη των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Μέχρι τότε έχουμε δρόμο μπροστά μας, παιδιά. Τι γίνεται με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ? Αλήθεια? Για να μην χανόμαστε κιόλας. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Sky 100,3, επιστρέφουμε.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη. Μελέτης Ηλίας. Λεωνίδας Κακούρης. Τάκης Παπαματθαίου. Ιωάννα Σιμακοπούλου. Χρήστος Πλαΐνης. Ευγενία Ξυγκόρου. Νάνση Μπούκλη. Χάρης Φλέουρας. Γιώργος Νούσης. Γιάννης Λατουσάκης. Και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
8: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Λέει ο Βλάσης, καλημέρα. Λέει, έχεις μαγειρέψει φασολάδα να δεις πόσο σου κοστίζει σήμερα και πόση ώρα και τι ρεύμα χρειάζεσαι. Ναι, λέει παιδί μου, αλλά το κάνεις φασολάδα. Εντάξει, να είσαι μόνος σου, ένα άτομο. Αλλά άμα κάνεις φασολάδα για το σπίτι, ενδεχομένως να φας και δύο μέρες. Κατάλαβες να σου πω. Δηλαδή, αν έχεις τρία άτομα οικογένεια, οπότε. Αλλά γενικότερα φαίνεται να υπάρχει μια στροφή στο έτοιμο φαγητό. Το βλέπω και από τις επενδύσεις οι οποίες γίνονται από κάποιες επιχειρήσεις. Καλημέρα, Βλάση, καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα στο φίλο μου, το Στέλιο μου λέει: σήμερα μπήκε να βρέξει, λέει, που παίζουν οι Deep Purple στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Αλήθεια είναι αυτό, σε 7 ώρα το απόγευμα, ε? Τι να κάνετε, εσείς οι φανατικοί θα πάτε. Στέλιο, βρέχει, δεν βρέχει, ρίχνει, δεν ρίχνει, θα πάτε, δεν θα πάτε. Κύριε Κιμιώνη, εγώ δεν λέω ότι ο βαθμός ιεροσύνης δεν είναι ισόβιος. Ισόβιος είναι. Τα διοικητικά καθήκοντα είναι το ζήτημα. Όταν αποχωρεί ένας κληρικός και παίρνει σύνταξη, συνεχίζει και είναι παπάς. Έτσι δεν είναι? Ας πάει να ξεκουραστεί, κακό. Και βεβαίως μπορεί και και λειτουργίες να κάνει, και γάμους να κάνει, και βαφτίσεις να κάνει, και κηδείες να κάνει, όλα μπορεί να τα κάνει. Αλλά ας ξεκουραστεί πια, ας αποχωρήσει, δεν χρειάζεται. Ξαναλέω, είναι προβληματικό, δεν το λέω για να το πω. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάνω από μια ηλικία και ενδεχομένως έχει κάποια προβλήματα υγείας να αντέξει. Δηλαδή πραγματικά πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Καλημέρα, Λάμπρο. Πάω, μου λέει, ξυλόκαστο για να κλαδέψω μουριές. Οπ, σε καλό δρόμο είσαι. Ελπίζω να μην φάτε βροχή εκεί πέρα πάνω, ε. Ο Δημήτρης λέει, κάθε μέρα λέει με τον Πρωθυπουργό έχουμε 3 και 13. Α, Δημήτρη, μου αρέσουν αυτά. Λοιπόν, εντάξει, τώρα είναι υποκειμενικά. Αλλά τώρα με στέλνετε και λίγο στα πολιτικά, πολύ γρήγορα. Αυτή η τοξικότητα που έχει καταγραφεί τις τελευταίες ώρες μεταξύ ΠΑΣΟΚ και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το σχόλιο, το άρθρο τέλος πάντων του Θανάση Καρτερού, νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή για κανέναν. Βεβαίως, προφανώς, ο κύριος Καρτερός, τον είχα και διευθύντη να ξέρετε, έχει δικαίωμα να γράφει ό,τι θέλει. Προφανώς, και όχι μόνο να γράφει, έχει και επιχειρήματα, έχει και άποψη, έχει και εικόνα, έχει και ιστορία. Δεν ξέρω πόσοι θυμάστε, αλλά έχει και ιστορία. Ο καθένας από εμάς έχει και ιστορία. Αλλά όντως είναι προβληματικό το ζήτημα. Το να αποκαλείς έναν πολιτικό αρχηγό, καταλαβαίνω ότι είναι πολιτική κριτική, βλάκα, είναι ένα ζήτημα. Βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας εμέσως, αλλά δεν το έσωσε τελείως. Είπε χθες κάποια πράγματα μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στην Κρήτη, όπου βρίσκεται για επίσκεψη. Λοιπόν, και είπε ότι ο μοναδικός του αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άφησε όμως να εννοηθεί ότι δέχεται, πώς να το πω, δυσμενή σχόλια από αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ναι, αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Τώρα, αν υπάρχει, δεν υπάρχει, πώς να το πω, επικοινωνία πριν δημοσιοποιήσει τα άρθρα του ο κύριος Καρτερός, νομίζω ότι δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Το ότι είναι κοντά ή ήταν κοντά και έχουν κοντά και είναι και σε επαφές, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά το να στέλνει το άρθρο του πριν το δημοσιοποιήσει ο Καρτερός στον Τσίπρα, νομίζω ότι μάλλον είναι υπερβολικό, γιατί το διάβασα και στα μηνύματα τα οποία στείλατε. Τώρα, όσον αφορά την κυβέρνηση, η συζήτηση γίνεται ακόμα στον απόϊχο της συνέντευξης του Πρωθυπουργού στον Άρη τον Πρωτοσάλτε, κυρίως για το 25%. Υπήρχαν κάποιες διαρροές χθες για το τι ακριβώς εννοούσε ο Πρωθυπουργός για το 25%. Θυμίζω ότι ο Δένδιας έχει πει για 28%, που ήταν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Αλλά θα μου πεις, αυτό είναι το ζήτημα. Πολλά θέματα υπάρχουν γύρω από την πολιτική, η αλήθεια είναι, όπως εξελίσσεται, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολλά ζητήματα ακόμα μπροστά μας να δούμε. Και κυρίαρχα να δούμε τι θα γίνει αύριο με τις ανακοινώσεις και τα μέτρα για την κρίση την ενεργειακή, να δούμε τι θα γίνει Πέμπτη Παρασκευή στη Σύνοδο Κορυφής και σιγά σιγά να περπατήσουν τα πράγματα για να δούμε πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας που προϊονίζεται όχι εύκολος. Λοιπόν, πάμε σε αναλυτικό δελτίο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη, διαφημίσεις πρώτα, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα σας.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Με τα υλικά που κερδίζουν, δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
4: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
5: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
5: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
4: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
5: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
6: Πάμε Breaking Bad.
7: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
6: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
7: Stand-up είναι.
6: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
7: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
6: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
8: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
9: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
10: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 13 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σαματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη στην αρχή συνταξία, η Τζέσσα Μπτουλάκη και η Μέλινα Σαμαραδέλη στην εμέλεια παραγωγής, η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες, ενώ σε στάσεις τους πολίτες έχει απευθύνει και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξη 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για την στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που είχε θέσει ο Πρωθυπουργός κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Εορταστικό πακέτο στο σούπερ μάρκετ προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, τόνισε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι και το τέλος του έτους. Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, δίνοντας τη δυνατότητα έτσι σε χιλιάδες οφειλέτες να επιμικρύνουν τον χρόνο αποπληρωμής των παλαιών χρεών τους προς την εφορία αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η νέα ρύθμιση προβλέπει την επέκταση της αποπληρωμής από 72 σε 120 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ το μήνα για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ρωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στην Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για τη νέα επίθεση εχθές στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά της Σαουδικής Αραβίας. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή εχθές ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδη. Για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε 9.30 το βράδυ την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας βεβαίως από την επιδείνωση του καιρού, καθώς προβλέπεται για σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές αλλά και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Στις στάσεις τους πολίτες απίφθινε για η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 26 όσο και για το 27 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα το πρωί στη δημοσιότητα. Η πρόβλεψη για το 2026 είναι αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση του Ταμείου τον περασμένο Απρίλιο, ενώ για το 27 έχει αυξηθεί ελαφρά από το 1,7. Και για τα δύο χρόνια η αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδος αναμένεται σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στην Ευρωζώνη, 1,2 και 1,1 αντίστοιχα. Η ανάπτυξη τώρα αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της ανεργίας από 8,9% πέρσι στο 8% φέτος και στο 7,6% το 2027, πλησιάζοντας έτσι το μέσο επίπεδο της Ευρωζώνης, όπου το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει σταθερό στο 6,3% για το 2027. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα, ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Νωρίτερα, πάντως, η κυρία Guilfoyle έδωσε τη δική της απάντηση στις καταγγελίες σε βάρος της για τις οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Eric Dieters. Σε ανακοίνωση, οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Dieters εξακολουθεί να της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για τα ταξίδια της, οι δικηγόροι της κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Η Ρωσία απέκρουσε επίθεση με ντρόουν σε βιομηχανική περιοχή στην νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο κυβερνήτης της περιοχής στις πρώτες πρωινές ώρες. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που νομοθέτες και από τα δύο κόμματα υποστηρίζουν ότι η συμφωνία φαίνεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε στην άρτησή του. Οι Χούθοι τώρα της Ιεμένης ανέλαβαν χθες την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Είχαν προηγηθεί ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή λίγη ώρα μετά και τις προειδοποιήσεις των αρχών της Σαουδικής Αραβίας στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων. Λόγω των επιθέσεων των Χούθη, η Qatar Airways και η Etihad ανακοίνωσαν σήμερα αναστολή πτήσεων προς τη Σαουδική Αραβία. Μέσα σε αυτό το κλίμα, αύριο αναμένονται στη χώρα μας οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας το βράδυ στην ΕΡΤ, ανέφερε πως την υπόθεση έχει αναλάβει η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει ένα ακόμη μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους.
1: Για 1η Σεπτεμβρίου 1740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκτόσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
2: δυνατόν. Μπορεί να είναι και 25%.
1: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
0: Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στην Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ψήφισή του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η-22 Οκτωβρίου, ενώ το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας μέσω του gov.gr και του Kids Wallets με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντίπαλός μου είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Crete TV μετά και το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις τελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της Ελλάς, κατέληξε.
3: Μην βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
4: Πάντως,
3: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάσταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης, στην περιοχή δηλαδή διέλευση Μετροπόλη και τη γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση χθες ο κ. Δήμας, πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους.
5: Οι εργασίες προχωρούν σε κάθε ιδιοκτησία μόλις ο ιδιοκτήτης συμφωνήσει στο αντικείμενο της επισκευής με βάση προφανώς τη πραγματογνωμοσύνη που έχει γίνει από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η αποκατάσταση κάθε βλάβης γίνεται από την κατασκευαστική κοινοπραξία. Κάθε κτίριο επανέρχεται σε καλύτερη κατάσταση από αυτήν που είχε πριν από την διέλευση του μηχανήματος. Η επανεκκίνηση θα ακολουθήσει μόνο εφόσον η ανεξάρτητη αξιολόγηση επιβεβαιώσει ότι τα μέτρα αρκούν. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή δεν θα σας δώσουμε ημερομηνία επανεκκίνησης. Η προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των κατοίκων, των περιουσιών και των διοκτησιών.
0: Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφή οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο άντρες και μία γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Μετά τις απολογίες του, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημμυλιοειδικών Αθηνών που θα αποφανθεί για την παραπομπή τους ημίστου τριμελές εφετείου κακουργημάτων. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος του 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε χθες νεκρή στα ξημερώματα στο Μενίδη. Την γυναίκα βρήκε στο σπίτι της ο ανιψιός της. Έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών. Σε νέα φάση έρχονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στην Γαλλία, καθώς οι μαθητές Λυκείου καλούν σε νέες διαδηλώσεις για σήμερα Τρίτη, επιδιώκοντας να διατηρήσουν την μαζικότητα και τη δυναμική ενός κινήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μέσα του Σεπτεμβρίου. Οι κινητοποιήσεις δεν περιορίζονται πλέον στους μαθητές, καθώς εκπαιδευτικές, συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι καλούνται να συμμετάσχουν στην απεργία και τις συγκεντρώσεις. Hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη την Γαλλία, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων τους έως και τους 50 βαθμούς, με αποτέλεσμα να προκληθούν οι πυρκαγιές και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού ανέφεραν ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση επηρέασε τα ψυγεία πολλών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
4: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
4: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
4: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
4: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
4: Όχι, όχι, όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
4: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
4: Όχι.
2: Α, εντάξει, γεια σας.
6: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
0: Στα αθλητική σας ενημέρωση, μεγάλη νίκη με σκορ 3-1 πήρε η Καλαμάτα που επικράτησε του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε χθες η 6η αγωνιστική του Σούπερ Λίγκας. Η 3η αγωνιστική τώρα της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε 9:30 το βράδυ την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
7: Πάμε επόμενη γραμμή.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και πριν μάθουμε μετά τις κυκλοφορίες και το τι συμβαίνει στους αθλητικούς δρόμους, σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή. Δημήτρη Κολομιχάλη, αυτή τη στιγμή για τις κυριότερες ειδήσεις από την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλή σας ημέρα. Ευτυχώς δεν φαίνεται προς το παρόν, Δημήτρη, να έχει επηρεαστεί η κίνηση. Λόγω του καιρού φυσικά που αναμένονται βροχές σήμερα στο Λεκανοπέδιο και είναι υποτονική, ευτυχώς επαναλαμβάνω. Κίνηση θα βρουν αυτή την ώρα οι ακροατές μας στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά και συγκεκριμένα από την Ιετιώνια Ακτή και την Ε2 πύλη προς τα τρένα, προς τον ΙΣΑΠ και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας, βεβαίως στα δύο ρεύματα της Κηφισού, αυτοί που περιμένουν όμως να βρουν, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους Χριστού και Αθηνών, ακριβώς και εκεί την κίνηση που περιμένουν να βρουν, και στην Κατεχάκη, η οποία νωρίς έπιασε κίνηση, η Κατεχάκη, αλλά βελτιώνεται τώρα βαθμιδών, έχει μικρό μποτιλιάρισμα στο ύψος της Ηλιούπολης.
0: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η μετεωρολόγος Σκάι Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό, σε ακούμε.
11: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, από το απόγευμα και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νότιο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ. Το βράδυ αργά και κατά τη διάρκεια της νύχτας θα γίνουν βόρειοι και θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και εκεί συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στα δυτικά και από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση στα δυτικά βορειοδυτικά που γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα βροχές, καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές και κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της, εκεί θα είναι φαίνεται περισσότερα και εντονότερα τα φαινόμενα. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού περιμένουμε την Πέμπτη. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ξένα Σούζη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούτε και ως podcast στο sky.gr αλλά και στο Spotify. Περισσότερες πάντοτε ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
9: Sky 100,3.

0: Υπέροχος Κόκοτας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 19, κυρίες και κύριοι, με έφαγε η πολυλογία την πρώτη ώρα. Χάσαμε τον Ντόκα, χάσαμε και τον Ασμάτογλου από δικά μου λάθη προφανώς. Σας ζητώ συγγνώμη γιατί κάποιοι μου στέλνετε μηνύματα και μου ζητούσατε τι έγινε με τους δύο. Αργότερα τα πήρα χαμπάρι. Αλλά ας όψετε η πολυλογία, έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και να κάνουμε παρέα και σήμερα. Τρίτη και 13, στα μάτια σας 14. Ακούσατε τα του καιρού νωρίτερα από την κυρία Σούζη. Ομπρέλα οπωσδήποτε και προσεκτική στο δρόμο. Είναι χαρακτηριστικό το μήνυμα που στέλνει ένας φίλος ακροατής. Ο Σάκης είναι. Όχι, δεν ο Σάκης, είναι ο Νίκος. Από τη Νέα Παλίνη. Προσοχή, λέει, στους μαραθωνοδρόμους οι οποίοι προπονούνται στην διαδρομή. Και στους ποδηλάτες που υπάρχουν επίσης στη διαδρομή, τα μάτια σας 14. Λοιπόν, αμέσως να δούμε ένα διαφορετικό θέμα. Θέλω τώρα, έξω από τα συνηθισμένα, κοντά μας είναι ο κύριος Στέφανος Σιδηρόπουλος. Ο κύριος Σιδηρόπουλος είναι ο άνθρωπος που κρύβεται, που έχει δουλέψει και χθες παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ένα μονοπάτι στην Πάρνηθα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Δηλαδή, ένα μονοπάτι στο οποίο θα μπορούν άτομα με ειδικές ανάγκες. Προφανώς με την παρέα τους να πάνε και να απολαύσουν τον εθνικό δρυμό μας. Κύριε Σιδηρόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για την ευκαιρία που
0: εγώ σας ευχαριστώ. Πώς το σκεφτήκατε τώρα αυτό, αλήθεια, δηλαδή πώς μπήκατε σε μια διαδικασία, προφανώς με τη συνδρομή κάποιων, να υπάρξει ένα μονοπάτι, το οποίο θα μας πείτε πόσο, τι έκταση έχει το μονοπάτι αυτό, για άτομα με ειδικές ανάγκες. Προφανώς δεν υπήρχε δυνατότητα να πάνε κάπου αλλού τα άτομα αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Σε δάσος στη χώρα δεν υπήρχε πουθενά η δυνατότητα μέχρι και χτες να κινηθεί κάποιος με κινητικές δυσκολίες.
0: Ναι, προσβάσιμο δηλαδή.
1: Προσβάσιμο μονοπάτι. Η ιδέα για τη δημιουργία αυτού του προσβάσιμου μονοπατιού στην Πάρνηθα θα γεννήθηκε μέσα από την πραγματικότητα. Δηλαδή, εγώ είμαι εδώ πέρα 22 χρόνια από το 2004 που αναλάβαμε τη διαχείριση του καταφυγίου. Ναι. Είχαμε αντιμέτωποι πολλές φορές με αυτή την πραγματικότητα των ανθρώπων, οι οποίοι παραμένει αόρατοι.
0: Ναι, ήθελαν, αλλά δεν μπορούσαν.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Υπήρχαν άνθρωποι που το απέφευγαν εξ αρχής να επισκεφθούν το βουνό, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές. Και κάποιοι θαραλέοι που επικοινωνούσαν μαζί μας με δισταγμό, προκειμένου να διερευνήσουν αν θα μπορούσαν να τους βοηθήσουμε με το αυτοκίνητο και όλη αυτή, ναι, η ιστορία.
0: Άρα τώρα τι έγινε, δημιουργήθηκε μια διαδρομή δηλαδή, στην οποία μπορούν να πάνε τα άτομα με ειδικές ανάγκες όλων των κατηγοριών. Δηλαδή αυτοί που είναι, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, που χρησιμοποιούν το αμαξίδιο.
1: Κύριε Ψάλτη, εγώ ξεκινώντας πίστευα ότι είναι μερικές χιλιάδες άνθρωποι που είναι ανάπηροι και σε καρότσι και δεν μπορούν να κινηθούν. Στην πορεία διαπιστώσαμε μέσα από την έρευνα που κάναμε και τη μελέτη ότι το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι έχουν κινητικές δυσκολίες ξεπερνάει το 35%. Αν συμπεριλάβεις, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κινητικές δυσκολίες από παθολογικά αίτια, ένας καρκινοπαθής που κάνει χημειοθεραπεία δυσκολεύεται να σηκώσει το πόδι του, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σπάσει κάποια μέλη του σώματός τους, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν, λόγω της ηλικίας, δυσκολίες κίνησης. Υπάρχουν πολλοί γονείς με καρότσι που δυσκολεύονται να κινηθούν μέσα σε ένα δάσος.
0: Ναι.
1: Αν βάλουμε και όλες αυτές τις κατηγορίες, φτάνουμε σε ένα ποσοστό 60-65%. Άρα, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο δεν ήταν ορατό εξ αρχής. Αυτή η δημιουργία του μονοπατιού, στην οποία συνέβαλε η σύμπραξη του Ορειβατικού Συλλόγου Αθηνών με την Access to Nature, την αστική μη κερδοσκοπική επιχείρηση που δημιουργήσαμε το 20,
0: ναι,
1: αναγνωρίζοντας όλη αυτή την ανάγκη όλα αυτά τα χρόνια. Με μια μεγάλη προσπάθεια αδειοδότησης, η οποία μας πήρε σχεδόν 4,5 χρόνια, και περίπου ένα χρόνο κατασκευής, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε αυτή τη στιγμή το πρώτο δασικό μονοπάτι αμαία στην Πάρνηθα, περίπου 500 μέτρα.
0: Α, είναι μικρό, δεν είναι πολύ μεγάλο.
1: Είναι 107 μέτρα από το πάρκινγκ του καταφυγίου μέχρι το καταφύγιο, που οδηγεί στις υποδομές που φτιάξαμε στο καταφύγιο, με ράμπες, αναβατόριο για να μπει και κάποιος μέσα και βεσέ για αμαία.
0: Ναι.
1: Και άλλα 486 μέτρα μέσα στο χώρο αναψυχής, μέσα στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού. Κάποιος μπορεί να φτάσει δηλαδή μέσα στο ελατοδάσος.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και να ζήσει αυτή την εμπειρία που για κάποιους είναι αυτονόητη και δυσκολεύονται ακόμα και να πάρουν απόφαση να περπατήσουν 10 μέτρα. Ενώ για αυτούς ήταν διακαής πόθος.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα πλέον είναι πραγματικότητα.
0: Ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό, κύριε Σιδηρόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Kaizen Foundation, γιατί χάρη σε αυτούς καταφέραμε και φτιάξαμε αυτό το πράγμα, και στην ομάδα της Access. Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ από κρατική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Να σημειωθεί αυτό, γιατί είναι μεγάλη.
0: Θα μπορούσε να πάρετε προφανώς, έτσι. Θα μπορούσε να πάρετε.
1: Ξοδεύονται χιλιάδες ευρώ, εκατομμύρια ευρώ για διάφορα πράγματα.
0: Δεν
1: αφιβάλλω. Οπότε για τέτοιου είδους ενέργειες νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιδηρόπουλε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον να σας πω την αλήθεια τώρα, γιατί ακούσατε, υπάρχει μια πτυχή ανθρώπων, ένα κομμάτι της κοινωνίας μας που έχει κάποιες αδυναμίες, ρε παιδί μου. Θα μου πεις και πόσοι από αυτούς θέλουν. Να σας πω κάτι. Μπορεί να θέλουν, αλλά να μην μπορούν. Να, τώρα τους δίνεται μια δυνατότητα. 500 μέτρα, 500 μέτρα. Μέσα στο δάσος όμως. Ε. Λοιπόν, με την παρέα τους. Αυτά όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Τώρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στον Γιώργο στη Σαλαμίνα. Καλημέρα στην Τασούλα στις Σέρες. Γεια σου, Αβραάμ. Καλημέρα. Τι μου έχει στείλει. Θα το διαβάσω, οκ. Okay, για να είμαστε εντάξει. Καλημέρα σε όλους λοιπόν τους πρωινούς παρέας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Και όταν μιλάμε για το αυτοκίνητο της καθημερινότητάς σου, θέλεις να ξέρεις ότι μπορείς να το εμπιστευτείς. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης χωρίς όριο χιλιόμετρων, κυρίες και κύριοι. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν υπάρχει, δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα σε όλο σας το σπίτι. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
13: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνονται στο
14: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
15: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
16: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
15: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Την καλημέρα μου. Καλημέρα Χάρη, καλημέρα στο Μάντσεστερ. Κρύο μου λέει σήμερα στο Μάντσεστερ. Σε καλό δρόμο είσαστε. Λοιπόν, και ο Χρήστος μου λέει το θέμα της ηλικίας, λέει, που θέτεις έχει πολλές παραμέτρους. Και σε πολιτικούς, μα δεν διαφωνώ. Αλλά η πολιτική, πες, και η πολιτική όμως είναι ένας. Αλλά πώς μπορεί, ρε παιδί μου, ένας ο οποίος έχει αυτό που λέμε πνευματικό, τέλος πάντων, κομμάτι να κάνει και να είναι 96 χρονών. Όση διάβγεια πνεύματος και να έχει. Αλήθεια σας το λέω. Και να είναι, παιδί μου, η υγεία του να είναι καταπληκτική, να μην έχει κανένα πρόβλημα υγείας. Μπορεί. Ή στα 80. Βλέπω, ας πούμε, τώρα τον Αμερικανό πρόεδρο. 80. Ε. Οίκο του ζυγώνει τα 80. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προάγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προάγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι.

Τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ένα από τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας σήμερα, με αφορμή αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση χθες, το οποίο το ξέραμε βέβαια, αλλά τώρα οριοθετείται κιόλας, είναι ότι από την 1η-1η του νέου έτους του 2027, που νομίζετε ότι αργεί, θα έχουμε λοιπόν την διαδικασία μέσα από τις εταιρείες που έχουν τα μεγάλα social media. Βέβαια, το θέμα είναι ποια. Όλα τα social media δεν έχει διευκρινιστεί. Ελπίζω να διευκρινιστεί στη Βουλή όλη αυτή η ιστορία. Ότι θα μπει ουσιαστικά ένα φίλτρο και κάτω από τα 15 δεν θα μπορούν τα παιδιά να έχουν λογαριασμούς. Όπως σας έλεγα όμως και νωρίτερα, μας τα είχε πει πολλές φορές στο παρελθόν και ο καλεσμένος μας, ο κύριος Γιώργος Κορμάς, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Τα παιδιά ξεκινάνε, παιδιά, το διαδίκτυο από τα 10, ίσως και μικρότερα. Καλημέρα, κύριε Κορμά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά είστε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή πάρα πολλές φορές το έχουμε κουβεντιάσει το ζήτημα, και δεν ξέρω καταρχήν αν είναι εύκολο ή δύσκολο τώρα, παιδιά τα οποία είναι σε αυτή την ηλικία, να τους πεις ότι απαγορεύεται, ότι μπλοκάρεται, ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο. Γιατί κάποια είναι εξαρτημένα από αυτά, από αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και όχι μόνο αυτό, και πέφτουν και θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης, θύματα bullying, και το χειρότερο απ' όλα ακολουθούν και τα πρότυπα και τις αξίες μέσα από τα social media.
0: Ό,τι βλέπουν. Σωστό.
1: Είδαμε ότι πρόσφατα μια έρευνα του ΕΚΠΑ, ότι 25% των παιδιών θέλουν να γίνουν influencers.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολλά τα προβλήματα, δεν είναι μόνο η συμπεριφορά της εξάρτησης. Σίγουρα όμως, κατά την άποψή μου, είμαστε σύμφωνοι με τη σκοπιμότητα της ενέργειας αυτής, καθότι τα πράγματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Τώρα, αν αυτό το μέτρο μπορέσει και περπατήσει, αυτό θα εξαρτηστεί, κατά την άποψή μου, κατά πόσο θα πιεστούν οι εταιρείες να το εφαρμόσουν. Η χώρα μας έχει το Kids Wallet, έχει δηλαδή το εργαλείο.
0: Ασφαλιστικές δικλείδες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν.
1: Το εργαλείο το οποίο μπορεί μέσω QRL να μπορέσει να εξασφαλίσει τουλάχιστον την ηλικία και μόνο, δηλαδή αν είναι άνω από το 15 ή κάτω από το 15. Ναι. Από εκεί πέρα όμως αυτό πρέπει να ταυτοποιηθεί με τις εταιρείες, οι οποίες, το παράδειγμα της Αυστραλίας μας δείχνουν, ότι δεν είναι και τόσο διαθέσιμες, δεν έχουν δηλαδή την όρεξη να το κάνουν αυτό, γιατί θα χάσουν πολλά δισεκατομμύρια.
0: Προφανώς, γιατί είναι target group το οποίο τους ενδιαφέρει, είναι και καταναλωτικό αυτό το κομμάτι.
1: Το πιο ισχυρό είναι, και μάλιστα είναι και μεγαλύτερο το group αυτό, παράγει περιεχόμενο σε τεράστιο βαθμό. Και βέβαια κατανόημα, μια έρευνα στην Αμερική είχε δείξει ότι 24% των νοικοκυριών προτρέπονται σε αγορά προϊόντων από τα ίδια τους τα παιδιά λόγω της επαφής τους με τα κοινωνικά δίκτυα.
0: Άρα καταλαβαίνετε τι είναι, κέρδος, τι όφελος.
1: 300 δις είναι το κέρδος της διαφημιστικής πίτας στην Αμερική.
0: 300 δις.
1: 300 δις, ναι. Και στη χώρα μας είναι γύρω στα 324 εκατομμύρια.
0: Ναι, δεν είναι μικρό.
1: Ποσά, δηλαδή.
0: Ναι. Να σας πω, η ηλικία, κύριε Κορμά, το 15, θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητικό? Μήπως έπρεπε να είναι πιο πάνω ή πιο κάτω?
1: Νομίζω ότι είναι καλή ηλικία αυτή, γιατί συμπεριλαμβάνει και τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι μπήκε η χώρα μας σε αυτή τη διαδικασία, και καλώς για μένα, ναι. Έτσι να είμαστε λίγο ξεκάθαροι σε αυτό. Έπρεπε κάτι να γίνει, και περισσότερο για να δώσουμε και ένα εργαλείο στους γονείς, όπου πάνω σε αυτό να χτίσουν την αποτροπική τους πολιτική και να μπορέσουν να βάλουν και αυτοί κάποια ώρα στα παιδιά τους. Γιατί μέχρι τώρα, ξέρετε, εγώ 20 χρόνια ασχολούμαι με το θέμα. Πάντα οι γονείς λένε τι κάνει η πολιτεία για μένα, πώς κινείται, γιατί δεν μας βοηθάει κτλ. Λοιπόν, τώρα υπάρχει αυτό η προσπάθεια. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε και έναν δρόμο άλλης δραστηριότητας.
0: Έτσι, κάτι πρέπει να γίνει.
1: Δεν είναι το να φάει ένα 14χρονο ξαφνικά να του πει δεν μπαίνει σε μια διαδικτυακή προσωπικότητα που έχει δημιουργήσει, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι είναι. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν την
0: εναλλακτικά κάτι άλλο να το καλύψει στο κενό τώρα. Γιατί άμα είναι 3 και 4 ώρες στο διαδίκτυο, κάτι πρέπει να κάνει το παιδί.
1: Είτε να ασχοληθεί με τον πολιτισμό, είτε με τη μουσική, είτε με τον αθλητισμό. Δηλαδή πρέπει να βρούμε διεξόδους. Να το κάνουμε τώρα. Δηλαδή πρέπει
0: ναι, πριν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία.
1: Βεβαίως, γιατί θα είναι πολύ πιο δύσκολο όλο αυτό.
0: Κύριε Κορμά,
1: δεν σας κρύβω ότι

0: Δεν έχω εμπιστοσύνη στις εταιρείες. Δηλαδή,
1: το κατάλαβα ότι έχετε.
0: Δηλαδή, ναι. Φοβάμαι αυτό που συμβαίνει στην Αυστραλία. Δηλαδή, ξεκίνησα, 5 εκατομμύρια προφίλ κατέβασαν, ναι. Διαγράφηκαν. Ναι. Επανήλθαν 80% των εφήβων και τώρα η αρμόδια αρχή εκεί προσπαθεί να δει πώς θα επιβάλλει το πρόστιμο και αν το επιβάλλει και κάνει πολύτιμο χρόνο και πάλι η έφηβη είναι εκεί. Θέλω να πω δηλαδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Mm-hmm. Ειδικά γιατί ξέρουμε ότι αυτές οι εταιρείες είναι εταιρείες 3 εκατομμυρίων και δεν είναι και τόσο εύκολο να τους βάλεις αυτή τη λογική. Περιμένω την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έχει φτιάξει το θεσμικό πλαίσιο που είναι το DCA, mm-hmm. όπου μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι 6% του τζίρου, του παγκόσμιου τζίρου όλων αυτών των εταιριών.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Από εκεί πέρα όμως θα το κάνει, θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί αν δεν μπουν σε αυτή τη διαδικασία, οι εταιρείες από μόνες δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Σας το λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή να είμαστε λίγο τουλάχιστον ειλικρινείς.
1: Προσγειωμένοι αναφορικά με τις επιπτώσεις. Πέστε μου κάτι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει, αλλά θέλω να τα ακούσουμε και, πάλι οι ακροατές. Πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα ή να το πω διαφορετικά, πόσα αριθμητικά περιστατικά καλούν σε αυτή τη γραμμή βοήθειας που υπάρχει για να...
0: Έχουμε 4.000 κλήσεις ετησίως, εκ των οποίων γύρω στο 20% με 30 είναι για θέματα συμπεριφορών εξάρτησης.
1: Μάλιστα. Είναι κανονική, είναι εξάρτηση δηλαδή. Ουσιαστικά είναι σαν να καπνίζει κάποιος. Σαν να...
0: Θα σας πω, δεν είναι στον Παγκόσμιο Οργανισμό, στο εγχειρίδιο ως εξάρτηση από τα social media. Υπάρχει εξάρτηση από τα games.
1: Μάλιστα.
0: Και το καλό με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι βάζει όρια και στα games και βέβαια και στην κινητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ πρέπει να προβληματιστούμε πάρα πολύ, ειδικά για την, για την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης στο, εκπαιδευτικό κόσμο και στα σχολεία, καθότι αυτά υπάρχει ένα πακέτο με την τεχνητή νοημοσύνη, με τα social media, γιατί μας έχει συστηθεί η τεχνητή νοημοσύνη μέσω του deepfake, μέσω των απατών, μέσω των χιλίων πραγμάτων που κάνουν ακόμη πιο προβληματική τη χρήση των κοινωνικών δικτύων. Δηλαδή θέλει εδώ λίγο προσοχή. Μην πάμε να αφομοιώσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, δημιουργώντας μεγαλύτερο κακό σε σχολεία που τουλάχιστον το 50% των παιδιών δεν μπορούν να διαβάσουν, να κατανοήσουν ένα κείμενο, όπου πίζα βλέπουν τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο, τα τελευταία 12 χρόνια. Υπάρχει μεγάλη πτώση σε σχέση κατανόηση κειμένων, φυσική, μαθηματικών. Δηλαδή πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο και όχι ως αυτό σκοπό. Είναι θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό το κομμάτι. Για να μην φάμε 20 χρόνια όπως έχουμε φάει τώρα με τα social media για να καταλάβουμε το κινδύνο.
1: Το μέγεθος της δύναμής τους και των επιπτώσεων.
0: Προσοχή, καλή εξέλιξη, πρόοδος, αλλά ως εργαλείο και όχι ως αυτό σκοπό και τρόπο ζωής. Έτσι θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε τώρα τόσο μεγάλο ποσοστό λειτουργικών αναλφάβητων παιδιών, δηλαδή παιδιά τα οποία δεν έχουν κανένα μαθησιακό πρόβλημα, αλλά δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα κείμενο και να του δίνουν την
1: εκτίμηση. Αυτό μπορεί να οφείλεται, κύριε Κορμά, στο γεγονός ότι είναι εκτεθειμένα τόσα χρόνια από τα 10 ή από τα 9 και στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Βεβαίως. Μα έχει, ουσιαστικά υπάρχει μια προεργασία. Δηλαδή τα παιδιά αυτά έχουν γίνει πλέον μέρος των κοινωνικών δικτύων και έχει την εκτίμηση και τα πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Θα κάνει δηλαδή. Και μας κάνει και όλες ανθρώπους που δεν έχουμε κρίση, που δεν έχουμε σκέψη, που λαμβάνουμε πλέον την πληροφορία χωρίς να γνωρίζουμε κάτι. Είδατε πρόσφατα βγήκε μια ερώτηση της Eurostat, όπου δείχνει ότι η χώρα μας τελευταία, η πρώτη τελευταία Βουλγαρία είναι 18%, εμείς είμαστε 9%, δηλαδή είναι απογοητευτικό το ποσοστό, δεν ελέγχει την πληροφορία. Δηλαδή, ό,τι βλέπουμε, ας πούμε, από τους.
1: Το θεωρούμε δεδομένο, ότι είναι αληθινό.
0: Δεν το θεωρούμε ότι είναι αληθινό.
1: Ναι.
0: Όποια ανάλυση κάνει οποιοδήποτε, δεν διασταυρώνουμε. Γίναμε όλοι, ξέρετε, έγκριτοι δημοσιογράφοι.
1: Ναι, δηλαδή, κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα.
0: Κάποια στιγμή αυτό πρέπει λίγο να αλλάξει, ας πούμε, και σαν κοινωνία, γιατί και για τους μεγάλους πια δεν είναι θέμα παιδιών. Και σίγουρα φαίνεται ότι οι αργόριθμοι πια παρεμβαίνουν και στο υποσυνείδητό μας. Δηλαδή, μπορούν να ξέρουν. Πριν το ξέρουμε εμείς,
1: ναι, τι θέλουμε,
0: θα πάμε διακοπές, τι θα αγοράσουμε, πώς θα κινηθούμε.
1: Θα μας ακούνε τις επιλογές μας κλπ.
0: Προφανώς.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Κορμά. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Γιώργος Κορμάς, εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Μείζον πρόβλημα. Μείζον πρόβλημα. Και αυτό το τελευταίο που είπε ο κύριος Κορμάς είναι ακόμα πιο σημαντικό. Το γεγονός δηλαδή ότι ειδικά τα νέα. Εγώ βλέπω και μεγαλύτερους, γιατί μου στέλνετε και εσείς διάφορα πράγματα που έχετε δει στο διαδίκτυο και θεωρείτε ότι είναι πραγματικά, ότι είναι αληθινά. Λοιπόν, μεγάλο ζήτημα. Πολύ μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, πάμε αμέσως στον κύριο Κοντομιχάλη να δούμε τι γίνεται και μετά τη σκήνηση, γιατί σήμερα έχουμε και ιδιόρυθμες καιρικές συνθήκες. Έλα, Δημήτρη Μάση, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Ιδιόρυθμες συνθήκες. Στην προηγούμενη σύνδεση ήταν υποτονική η κίνηση και μου έκανε ευχάριστη εντύπωση. Τώρα, αντιθέτως, δείχνει τα δόντια της η κυκλοφορία σιγά-σιγά, φίλες και φίλοι. αλλά θα αρχίσω από την Αθηνών Κορίνθου, λεωφόρο Αθηνών Αθηνών Κορίνθου. Δεν συναντάτε πολλή κίνηση από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά προς τη γέφυρα του Ασπροπύργου που έχουμε δύο συμβάντα τέλος πάντων.
1: Αυτό, κάτι έχει γίνει. Ναι.
2: Ένα τροχαίο και μια ακινητοποίηση από ό,τι μαθαίνω. Θα το δούμε και στην πορεία. Ναι. Είναι μεγαλύτερο λοιπόν προς τα έξω το μποτιλιάρισμα, παραλαμβάνω από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη γέφυρα του Ασπροπύργου. Ισχυστού όπως την περιμένετε στο χιλιόμετρο δηλαδή. Έχει αρχίσει να ζορίζει η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της. Υπέρ το δέον θα μπορούσα να πω για την ώρα σιγά σιγά. Η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα προς το παρόν και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας Κηφισίας. Δηλαδή από τη Βουλιαγμένης, η Αρδιτού από το ύψος Βουλιαγμένης αρχίζει να σας ταλαιπωρεί μέχρι να φτάσετε επί της ουσίας στο ύψος της Πανόρμου. Ξεκινήστε νωρίτερα και εσείς. Οι υπόλοιποι δρόμοι, με πρώτη βεβαίως τη τάξη την Κηφισίας στα συνήθεια ύποπτα σημεία, ζορίζουν επικίνδυνα. Θα τα βλέπουμε και θα συζητούμε.
1: Ναι, υποψιάζουμε ότι άμα θα πλακώσουν και οι βροχές, θα λιμωνόμαστε, Μητράκη.
2: Ναι.
1: Θα έχουμε ζητηματάκια. Λοιπόν, το νου μας γενικά και σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή άκουσα νωρίτερα. Ευχαριστώ, Δημήτρη.
2: Και εγώ.
1: Επειδή άκουσα νωρίτερα και για ένα τροχαίο στους τίτλους των ειδήσεων πάλι με δίκυκλο. Για μια ακόμα φορά θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να είσαστε λίγο πιο προσεκτικοί εσείς με τα γιοταχή, με τους δικαικλειστές. Εντάξει, έχετε παράπονα, καταλαβαίνω κλπ. Αλλά θέλει τα μάτια σας 14, γιατί η επόμενη με τα δίκυκλα είναι στην πιο δύσκολη θέση. Αν γίνει το τροχαίο έτσι, τα μάτια σας 14, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Isomat φέρνει το χρυσό στεγάνο στα ρατσόν με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και πρωτόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνο στα ρατσόν επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση στα ρατσόν.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
10: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
14: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
15: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 11 λεπτά πριν από τις 8 και πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και να τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί από ό,τι κατάλαβα τον ταλαιπωρούμε πολύ εμείς οι δημοσιογράφοι αυτή την περίοδο, τον κύριο Θωμά Γεωργιάδη, αντιδήμαρχος παιδείας και αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, με αφορμή την ιστορία της Γκράβας. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Καλημέρα κύριε αντιδήμαρχε, τι κάνετε?
0: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που φώναζε ο Δήμος, που ζητούσατε να είναι. Πώς το λένε, αντιπροσωπείες και άνθρωποι και κλιμάκια και της ΚΤΥΠ και άλλων υπηρεσιών θα έρθουν να δουν, λέει, την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Γκράβα για την εγκατάσταση του φυσικού αερίου, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, το πρόβλημα δεν είναι απλά, κύριε Ψάλτη, το να το δουν. Το σημαντικό πρόβλημα είναι να μπούμε όλοι στο πρόβλημα για να δοθεί η λύση υπεύθυνα από όλους τους φορείς τελικά. Γιατί αποδεικνύεται ότι αυτό που φωνάξαμε στο Δήμαρχο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, με πρωτοβουλία του Χάρη Δούκα, πάρθηκε ομόφωνη απόφαση ότι πρέπει συνυπεύθυνα να σκύψουμε όλοι σε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα που αφορά πάνω από 4.000 ψυχές, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Κατά συνέπεια, πρέπει να το δούμε συγκεκριμένα.
1: Κύριε Δημαρχέ, ωραία, ναι. Ερώτημα. Η συζήτηση που άνοιξε στην Γκράβα ήταν για την οσμή που υπήρχε. Αφήστε την οσμή στην άκρη. Αφήστε την οσμή στην άκρη. Το ζήτημα του ελέγχου και των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου ή τέλος πάντων των καυστήρων κλπ. Σε ποιον ανήκει? Ανήκει στο Δήμο, ανήκει στην ΚΤΥΠ, ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, σε ποιον ανήκει?
0: Γενικά αυτό το ερώτημα που θέσατε, η συντήρησή του ανήκει στο Δήμο.
1: Μάλιστα. Άρα δηλαδή ο Δήμος πρέπει θεωρητικά σε όλα τα κτίρια των σχολείων στα όρια του Δήμου Αθηναίων, πριν ξεκινήσει η χρονιά, να είναι ελεγμένα. Σωστά, για όλα. Για φώτα, για νερά, για τηλέφωνα, θέλω να πω.
0: Σωστά.
1: Τα δίκτυά του, ρε παιδί μου.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Ψάλτη. Το πρόβλημα είναι εδώ ότι έχουμε μια διαφορετική κατάσταση στον χώρο της Γκράβας.
1: Δηλαδή.
0: Έχουμε, προσέξτε, το πρόβλημα πώς διωγγώνεται. Έχουμε ένα τεράστιο συγκρότημα.
1: Μάλιστα.
0: Το μεγαλύτερο της Ελλάδας. Δύο. Μιλάμε για πεπαλαιωμένες, για παλιές εγκαταστάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Η σύνδεση, για να σας δώσω καταλάβετε, του φυσικού αερίου έγινε το 2003.
1: Άρα 23 χρόνια πριν.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Προσέξτε, τα μετράω ένα-ένα για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος που πηγαίνει. Προσέξτε, άλλο σημαντικό. Εκεί στεγάζονται 15 σχολεία και, προσέξτε τώρα, να τα πάρουμε ένα-ένα. Με ένα ρολόι της ΔΕΗ είναι όλα τα κτίρια και τα 15 και τα 15 σχολεία.
1: Μάλιστα.
0: Δεύτερον, όσον αφορά τον καυστήρα, από τα 15 σχολεία μόνο ένα είναι αυτονομημένο, τα υπόλοιπα 14 είναι από τον ίδιο καυστήρα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργεί ένα μείζον πρόβλημα όσον αφορά τη διαχείριση αυτού του θέματος
16: και δεν είναι τόσο απλή.
1: Οκ, okay, εγώ ρωτώ το εξής. Αφού λοιπόν υπήρχε, προφανώς το ξέραν οι υπηρεσίες ότι εκεί υπήρχε μόνο ένα αυτονομημένο και ένας καυστήρας για τα υπόλοιπα, δηλαδή τις διαδικτυώσεις, τις δικτυώσεις που είχαν κάνει για να εξυπηρετηθούν όλα τα σχολεία. Το πρόβλημα, τον έλεγχο για να ξεκινήσουν κάθε χρόνο τα παιδιά τα τελευταία χρόνια από το 2023 και την, πώς να το πω τώρα, το πράσινο φως ότι όλα βαίνουν καλώς. Ποιος την έδινε? Δηλαδή δεν θα προέκυπτε μετά από 23 χρόνια το πρόβλημα? Άσχετα, ξαναλέω, με την οσμή. Αφήστε,
16: ναι,
1: την οσμή στην
16: άκρη. Εδώ, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ, για να τα πάρουμε ως εξής. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί.
1: Μάλιστα.
16: Ωραία. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα. Εγώ πιστεύω ότι οι εκπαιδευτικοί που καταγγείλανε το θέμα ότι μύριζε, λέγανε αλήθεια. Έτσι, δεν βγάζω κανένα τρελό, να το ξεκαθαρίσουμε. Από εκεί και ύστερα, εμείς ήμασταν σε κάθε περίπτωση καταγγελίας περί οσμής, ήμασταν παρόντες. Και δεν βρίσκαμε τίποτα. Από την Παρασκευή την περασμένη, από τις 2 του μήνα, τι κάναμε? Κλείσαμε την παροχή του αερίου, του φυσικού αερίου, την κλείσαμε. Και από εκεί και πέρα ξεκινάνε οι έλεγχοι. Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εμείς υποχρεώσαμε, ας το βάλουμε σε εισαγωγικά, την εταιρεία να πάει και να κάνει εντατικούς ελέγχους. Εκεί τι έγινε? Δεν βρήκε τίποτα όσον αφορά τη διαρροή στο κομμάτι.
1: Εντόπισε όλα τα υπόλοιπα. Εντόπισε όλα τα υπόλοιπα. Εντόπισε
16: και κάποια άλλα πράγματα.
1: Μάλιστα.
16: Που αφορούσαν πρόσθετες εργασίες που είχαν γίνει και οι οποίες δεν ήταν βαλμένες στο σχεδιασμό.
1: Μάλιστα. Και πάμε παρακάτω τώρα. Και τώρα τι θα γίνει? Δηλαδή τα σχολεία θα ανοίξουν κάποια στιγμή?
16: Κοιτάξτε, τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν. Προσέξτε αυτό που τονίζω. Πρέπει να ανοίξουν. Η τηλεκπαίδευση δεν είναι εκπαίδευση. Είμαι εκπαιδευτικός και ξέρω πολύ καλά ότι αυτό το οποίο γίνεται με το WebEx δεν είναι ούτε τα 20% εκπαίδευση, για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι πρέπει αυτή τη στιγμή άμεσα να δούμε τι έχει συμβεί με όλη αυτή τη μετατροπή, να εξασφαλίσουμε ότι όλος ο σχεδιασμός εκεί κάτω είναι ok, και γι' αυτό καλέσαμε και το ΤΕ και το Υπουργείο και την ΚΔΙΠ και την πολιτική προστασία. Στο τέλος, ξέρετε, πρέπει να μπουν με ασφάλεια μέσα, να αισθάνονται ότι, ξέρεις κάτι, δεν μου το λέει, γιατί πολλοί φωνάζουν, γιατί να μου το πει μόνο μια εταιρεία. Οκ, και να πω εγώ ότι έχουν ένα δίκιο, ότι παρότι είναι ένας πιστοποιημένος φορέας η ICON, δεν το θέλει, θέλει και τα άλλα. Να σκύψουμε όλοι πάνω στο πρόβλημα και να πάει μια συνολική λύση, ώστε αυτοί οι άνθρωποι όλοι να μπουν και να νιώθουν
1: ασφαλείς.
16: Ότι είναι ασφαλείς.
1: Γιώργη, κατανοητό. Μήπως πρέπει τώρα, αφού τη φάγαμε που τη φάγαμε τη σφαλιάρα, εννοώ στο σύστημα που τώρα κάποιοι συνειδητοποίησαν ότι είχαν κάνει διακλαδώσεις όπου δεν έπρεπε να γίνουν και να διαφοροποιηθούν, να ξεχωρίσουν το κάθε σχολείο και να αποκτήσει μια γραμμή κάθε σχολείο, κάθε κτίριο αυτόνομα και να τελειώνει η ιστορία εκεί?
16: Πολύ σωστά.
1: Διότι καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το πρόβλημα.
16: Ναι, ακούστε κύριε Ψάλτη, εχθές εμείς, εγώ με τον κύριο Χαρλάφτη, τον αντιδήμαρχο υποδομών, καταθέσαμε από τον Ιούνιο μήνα, δηλαδή σε άσχετο χρόνο, έτσι, πολύ πριν όλη αυτή την ιστορία, ακριβώς αυτή την πρόταση. Δηλαδή, τις εργασίες που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Γράβα, να γίνει και αυτό. Αυτή την επιστολή προς την ΚΔΙΠ την επαναλάβαμε και πριν την περασμένη εβδομάδα. Εχθές είχαμε μία συζήτηση με το Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Τεχνικό Επιτελείο της ΚΤΥΠ και αυτή μας την πρόταση φέρεται ότι η ΚΤΥΠ την υιοθετεί. Θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε κάτι ποιοτικά καλύτερο για το συγκρότημα. Δηλαδή, ενδεχόμενα υλοποιώντας αυτή μας την πρόταση, η ΚΤΥΠ θα πάμε σε ένα συγκρότημα αρκετά εξυγχρονισμένο. Γιατί ξέρετε, αυτή τη στιγμή γίνονται και οι εργασίες της ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου με αρκετά χρήματα.
1: Ωραία, ας γίνει και αυτό για να μην έχουν πρόβλημα τα παιδιά, ρε παιδί.
16: Ακριβώς. Και η υπόσχεση ήταν ότι θα προχωρήσουν, δηλαδή το βλέπουν από ό,τι μας είπαν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και θέλουν τη συμπαράσταση και τη στήριξη και του Δήμου για να περάσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Από εμάς, αυτό σας λέω απόλυτα, θα είμαστε αλληλέγγυοι.
1: Ευχαριστώ. Πλήρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλημέρα.
16: Εγώ, κύριε Ψαλίδη.
1: Καλή δύναμη. Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τομάς Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος παιδείας και αλληλεγγύης. Καταλάβατε τώρα. Δηλαδή, μέσα στις χρονιές βάζανε, σου λέει εδώ πέρα και καινούριο σχολείο. Βάλε από πάνω μια γραμμή. Το άλλο σχολείο, βάλε από πάνω μια γραμμή. Κατάλαβε τώρα, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή θα γίνει κανένα λάθος και θα λέμε, α, υπήρχαν αλληλένδετα και δεν το είχαμε ελέγξει και έπρεπε να πάρει πράσινο φως και να το πρόβλημα που υπήρξε τώρα. Γι' αυτό δεν βάλαμε το πρώτο τραγούδι που ξεκινήσαμε. Που βλέπουμε τα πλοία στα βουνά. Όλα έχουν την εξήγησή τους. Πάμε παρακάτω. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πορτοσάλτε εδώ, στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3200.
19: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
20: Sky 100,3.
21: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
22: Τον πρώτο σταθμό.
21: Star FM 933.
23: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
24: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
23: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
24: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
25: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβενά.
26: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6.30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
19: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
27: Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
28: Και τι είμαι εγώ ρε φίλε, αστρολόγος?
27: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
28: Και σε ταβέρνες πάω, μάγειρας είμαι.
27: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
28: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες!
29: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
30: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
31: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική, και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτιο, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιόταχη αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για την στήριξη των νοικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για φέτος όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας στο 8%. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,2%. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως την προηγούμενη Κυριακή. Στον αέρα, η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τα νέα πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές. Τουλάχιστον 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, οι οποίες προκάλεσαν θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση με ντρόουν τη νύχτα σε βιομηχανική περιοχή στη νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μαρφίν, μετά από αίτημα της ανακρίτριας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στη τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στην ανακρίτρια, από την οποία θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, αφού προηγουμένως ενημερωθούν για τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
2: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α, εντάξει. Γεια σας.
4: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή, πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρόλογος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαίο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Είμαστε στο πρωινό της 3ης 13 Οκτωβρίου, της 3ης 13ης ημέρας του Οκτωβρίου, σωτηρίου έτους 2026, επάνω συννεφιά, μουντζούρα. Έρχεται βροχή, ελπίζω και μπόρα, ελπίζω και καταιγίδες όπως λέγεται, και ελπίζω να μην, είναι, να μην έχουν καταστροφικές συνέπειες στην ζωή μας αυτές οι μπόρες που θα έρθουν για ένα διήμερο. Κύριε Κολομιχάλη, προηγείται ο κύριος Κολομιχάλης γιατί έχει να μας πει. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας. Ούτως ή άλλως λόγω του καιρού παίρνει πολλοί κόσμος τα αυτοκίνητα και είναι αυξημένη η κίνηση. Αλλά έχουμε και τα έκτακτα για να μην σας καθυστερώ. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού και περνώντας την Πέτρου Ράλη, φτάνοντας δηλαδή.
6: Oh, το σημείο, ναι, λοιπόν, ναι, για λέγε.
7: Το γίτσες της Μαρίνας.
6: Ναι, ναι.
7: Λοιπόν, και περνώντας την Πέτρου Ράλη, έγινε το εξής πάνω στο επικίνδυνο ΕΣΑΚΙ που είναι αριστερά-δεξιά, ξέρεις, η στροφή. Μια νταλίκα πήρε μπροστά, όπως λέμε, ένα γιοταχή. Βασικά πήγε να περάσει από δεξιά το γιοταχή, εκεί που δεν βλέπει ο Νταλικέρης, και τον πήρε μπροστά, όπως λέμε, και τον έσερνε τον άνθρωπο. Δεν φαίνεται να υπάρχει τραυματισμός σοβαρός, αλλά είναι μέσα στη μέση του δρόμου, στη μεσαία λωρίδα, και η Νταλίκα και το αυτοκίνητο κατεστραμμένο μπροστά, και δημιουργείται τεράστιο μποτιλιάρισμα. Ήδη από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι να φτάσετε στο Ρέντι, συναντάτε μποτιλιάρισμα πολύ ισχυρό. Εναλλακτική είναι μόνο η Θιβόνη, η οποία ούτως ή άλλως λόγω της ώρας έχει πολλή κίνηση. Ή, αν εξυπηρετήσετε, η Πατησίων προς την Αθήνα είναι καλή εναλλακτική. Μόνο από πλατεία Κολιάτσου προς πλατεία Αμερικής έχει κίνηση η Πατησίων. Σας ευχαριστώ. Αυτά προς το παρόν. Τα λέμε μετά τα υπόλοιπα.
6: Καλημέρα σας, αδέλφια. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πολύ γρήγορα τώρα, δεν έχω ξεκινήσει καν την εκπομπή, φίλες και φίλοι. Το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Πρόεδρε Νίκο Ανδρουλάκη, καλημέρα. Εννοείται ότι θα ήταν οξύμορο να δίνω εγώ συμβουλές στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν θα ήταν καθόλου οξύμορο στη δική μου λογική. Σε λογική άλλων μπορεί. Βρε παιδί μου, είναι δυνατόν, ανοίγεται κουβέντα με τον Θανάση Καρτερό? Για ποιο λόγο δεν καταλαβαίνω? Ένα άρθρο έγραψε, όπως το έγραψε, θέλω να πω, έλα να με ρωτήσεις. 10 χρόνια ήταν διευθυντής μου εδώ στον Sky. Να στα πω όλα εγώ. Γιατί πρέπει να ανοίγετε εσείς κουβέντες, παιδί μου, που θέλετε, συγγνώμη για το παιδί μου, κύριε Πρόεδρε, αλλά θες να γίνεις πρωθυπουργός, να αλλάξεις την πολιτική στην Ελλάδα και τα διότι του οποίου. Είναι δυνατόν να ανοίγετε κουβεντολόι? προτάσεις πείτε μας που θέλετε, όπως είπαμε την άλλη φορά, στριμώξετε την κυβέρνηση στις 120 δόσεις και στους servicers. Αυτό ναι, προτάσεις, εναλλακτική πρόταση να δώσετε στην, στην προοπτική, στον πολίτη ο οποίος δεν θέλει άλλο το Μητσοτάκη. Αλλά ανοίγεται κουβέντα με τον Θανάση Καρτερό. Ρε παιδάκι μου. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να σας ψυχαγωγήσω όλους εσάς, αδέλφια που είστε μποτιλιαρισμένοι τώρα στη Λεωφόρο Κηφισού. Πρώτα, προηγείται εξ όλων ο Μιχάλης Ιγνατίου. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε με τον Μιχάλη, γιατί το έχω υποσχεθεί και κάτι και δεν το καταφέραμε. Στην πρώτη επίσκεψή σου, αγαπητέ συνάδελφε, φίλε Μιχάλη, στην πρώτη σου επίσκεψη στην Αθήνα, θα ηχογραφήσουμε αυτή την εκπομπή που σου έχω υποσχεθεί.
8: Οπωσδήποτε.
6: Με τον Κωνσταντίνο Φίλη, και μακάρι να αποδεχθεί και ο Αλέξης Παπαχελάς και να φτιάξετε δηλαδή με την αφήγησή σας ένα ωραίο σκηνικό. Λοιπόν.
8: Καταπληκτική ιδέα. Καταπληκτική.
6: Λοιπόν,
8: καλημέρα.
6: Καλημέρα. Τι εξήβει τώρα, τι εξτραβώσει με την κυρία Γκυλφόιλ, τι συμβαίνει?
8: Εντάξει, υπάρχουν όλες αυτές οι καταγγελίες που βεβαίως φτάνουν καθημερινά στον πρόεδρο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Φαίνεται ότι τα έχει πάρει στο κρανίο ο ίδιος, διότι έχει ένα σωρό άλλα προβλήματα, δεν θέλει άλλα εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών. Η κυρία Γκυλφόιλ ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο και στις δύο προεδρικές του εκστρατείες, διότι τον στήριξε πάρα πολύ και από την αρχή, και θα έλεγα μάλιστα στην πρώτη προεδρική εκστρατεία ήταν το πρόσωπο της εκστρατείας. Οπότε οι Ρεπουμπλικάνοι αισθάνονται ότι οι Δημοκρατικοί τη χρησιμοποιούν αυτά τα προβλήματα που έχει, αληθινά ή όχι, για να τους πλήξουν. Το θέμα είναι ότι αναμίχθηκε πλέον ο πρόεδρος, μίλησε δύο φορές για το θέμα. Τώρα για σας είναι Τρίτη, έτσι. Τη Δευτέρα λοιπόν είπε και κάποια πράγματα που άλλοι τα μεταφράζουν ότι αποφάσισε να της ζητήσει να παραιτηθεί ή να τη διώξει και όλα τα σχετικά. Άλλοι το μεταφράζουν ότι είναι ναι μεν αλλά. Οπότε είμαστε περίπου σε αυτό το σημείο. Απόψε που επέστρεψε στο Λευκό Οίκο και γίνεται, ξέρεις, αυτή η πασαρέλα. Το ρώτησα εγώ αν έχει μιλήσει μαζί της και τι σκέφτεται να κάνει, αλλά επέλεξε να μην απαντήσει. Έτσι θα έλεγα ότι στο τσάκι ήρθε να απαντήσει, αλλά προτίμησε να ανοίξει την πόρτα και να μπει στο Λευκό Οίκο. Δεν μπορώ να σου πω με ακρίβεια τι θα συμβεί, διότι έχουν και τα λεγόμενα, χωρίς παρεξήγηση βέβαια, τα συναισθηματικά τους. Θα ήταν ο πεθερός της αν δεν είχε χαλάσει το προξενιό, όπως ξέρεις.
6: Είναι και τα προσωπικά κυρίαρχα από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι,
8: αλλά αυτό περισσότερο που τον απασχολεί κατά τη γνώμη μου είναι ότι του στάθηκε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, ιδιαίτερα στην πρώτη προεκλογική εκστρατεία.
6: Και αυτό μετράει εκεί. Κατανοητόν.
8: Ναι. Αλλά δεν ξέρω τι θα μετρήσει. Από την άλλη πλευρά, εξηγούσα και στους συναδέλφους στην τηλεόραση ότι αν του ψηφίσει κάποιος αυτή, ότι ξέρεις είναι fake news και ιστορίες και είναι ιστορίες των εφημερίδων και των μέσων ενημέρωσης κλπ., θα γυρίσει ανάποδα, όπως καταλαβαίνεις, έτσι δεν θα κάνει τίποτα.
6: Ναι.
8: Απλά δεν πρέπει να συνδύεσαι τα δύο πράγματα, ίσως να μην του το εξήγησαν καλά. Από την άλλη πλευρά έχει και ένα σωρό άλλα θέματα ανοιχτά. Είναι οι διάμεσες εκλογές, οι οποίες με απασχολούν πάρα πολύ.
6: Ακριβώς.
8: Για να καταλάβεις αγαπητέ Άρη, και να μας ακούσουν οι ακροάτες σου και οι ακροατές. Κάθε μέρα ένας άνθρωπος 80 ετών φεύγει το μεσημέρι από τον Λευκό Οίκο και πάει σε διαφορετική πολιτεία. Κάνει ομιλία μία ώρα και κάτι κλπ. Και επιστρέφει στο Λευκό Οίκο. Το έχει πάρει απάνω του αυτό το θέμα των ενδιάμεσων εκλογών.
6: Ενώ κάποια στιγμή προσπάθησε να το πετάξει από πάνω του, αλλά το ξαναπήρε πάνω του. Διότι δεν μπορεί να το
8: πήρε πάνω του, διότι δεν υπάρχει κανένας να τον βοηθήσει.
6: Ναι.
8: Που βλέπεις κανέναν δίπλα του. Ναι. Όταν μιλάει είναι μόνος του.
6: Ναι, βέβαια, αλλά δεν θέλει και κανέναν δίπλα του, έτσι. Δηλαδή, δεν θέλει και κανέναν δίπλα του.
8: Όχι, δεν λέω, δεν νομίζω ότι αν θέλει. Το θέμα είναι ποιος τολμά να ανέβει.
6: Ναι. Είναι ένα ακριβώς, ένα συνδυασμός. Έχεις, ναι. Κάποια μέρα θα συνοηθούμε να έχεις, κάποια μέρα θα συνοηθείτε με τον Δημήτρη, όποτε για να έχεις εσύ κουράγιο και δυνάμεις. Θα διανύσουμε καμιά ώρα μαζί για τις εκλογές. Πρέπει να το κάνουμε αυτό, έτσι. Δηλαδή τις επόμενες δύο εβδομάδες πρέπει μία μέρα θα αφιερώσεις το δικό μας 8-9. Ναι, για να έχεις εσύ τον πρώτο λόγο. Βεβαίως.
8: Θα το κάνουμε οπωσδήποτε.
6: Βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Και όπως υποσχέθηκα χθες, μισό λεπτό, ένα-ένα. Τι υποσχέθηκα χθες, το ένα πέφτει το ένα πάνω στο άλλο. Μισό λεπτό, να προσπαθήσω να τα βάλω σε μια σειρά. Έγραφε νωρίτερα ο Βασίλης, απευθυνόμενος στον Γιώργο Ψάλτη, στις 8 παρα 6 πρώτα λεπτά. Καλημέρα. Οι Δήμοι δεν μπορούν να ελέγξουν τα Λούνα Πάρκ, δεν μπορούν να ελέγξουν τα σχολεία. Δηλαδή, αναλαμβάνουν αρμοδιότητες με αμοιβή προφανώς από τους φόρους μας, χωρίς να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Δεν μπορούν να μαζέψουν σκουπίδια, δεν μπορούν να μαζέψουν τα χόρτα και τα κλωδιά, δεν μπορούν να στρώσουν τους δρόμους τους δικούς τους, δεν μπορούν να κάνουν εκείνο, δεν μπορούν να κάνουν το άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου, δεν ξέρω ποιος είσαι, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι στο τέλος θα συγκλίνουμε πολύ στο ότι αν είναι έτσι αυτοί οι Δήμοι. Εμείς πρώτα απ' όλα πρέπει να προσέχουμε ποιους εκλέγουμε δημάρχους, αλλά πού να ξέρουμε τώρα τις διοικητικές ικανότητες κάθε ενός υποψηφίου που μας λέει έρχομαι να βάλω για δήμαρχος. Και είμαστε μπροστά λοιπόν σε ένα διέξοδο με τους Δήμους, οι οποίοι οι Δήμοι δεν μπορούν να κάνουν την εκτελεστική δουλειά η οποία τους ανατίθεται και τους έχουν ανατεθεί πολλές δουλειές. Το βλέπουμε τώρα με τα σχολεία. Το ζήτημα των γιατρών το είπε από την πρώτη ώρα ο Υπουργός Υγείας, θα είναι μαζί μας κατά τις 9:30, αλλά θα είναι για το θέμα της προφύλαξης των παιδιών από την τα οποία είναι εκτεθειμένα στην κοινωνική δικτύωση, αλλά εννοώ ότι πρέπει τα εφηβάκια μας και τα προεφηβάκια μας να τα προστατεύσουμε. Λοιπόν, είχε πει λοιπόν ο Υπουργός ότι ναι, πράγματι αυτό το περιβάλλον της παραϊατρικής το αφήσαμε χωρίς θεσμικό πλαίσιο και τώρα βλέπω ότι συγκροτείται επιτροπή η οποία θα προσπαθήσει να φτιάξει ένα περιβάλλον θεσμικό για το πώς λειτουργούν και τι πρέπει να λειτουργούν. Αλλά από την άλλη και εμείς οι ίδιοι, αν ακούμε από συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον ότι μας προτείνουν να πάμε να κάνουμε φτηνότερα μία ένεση Botox, να πάμε να κάνουμε κάτι που θα τσιτώσει το προσωπάκι μας, αλλά δεν θα το κάνουμε στον κατάλληλο γιατρό, αντί να πάμε στο δερματολόγο θα πάμε σε έναν άλλον, αντί να πάμε σε έναν ή θα αρχίσουμε να ονοματίζουμε έναν ο οποίος είναι της διαιτολόγος, να τον ονομάζουμε γιατρό χωρίς να είναι γιατρός. Αν δηλαδή και εμείς συμμετέχουμε μέσα στην δική μας ασυναρτησία, ακούγοντας ο ένας τον άλλον ότι εκεί προσφέρονται θεραπείες και σε καλή τιμή, με συγγνώμη αλλά υπάρχει μια ατομική ευθύνη την οποία κάποια στιγμή πρέπει να την αναλάβουμε για τον εαυτό μας τουλάχιστον, για τα παιδιά μας, για την οικογένειά μας και για το ευρύτερο συγγενικό μας περιβάλλον, μια κάποια ατομική ευθύνη. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα. Ναι μεν κακώς δεν είχε θεσμικό πλαίσιο το κράτος, δεν το συζητώ, κάκιστα και θα φτιαχτεί τώρα. Αλλά και εμείς όταν ακούμε εναλλακτική ιατρική, μην τρέχουμε πρώτα επειδή μας είπαν ότι τα εμβόλια σκοτώνουν. Δηλαδή θέλει και λίγο μυαλό, βρε παιδί μου. Δηλαδή θέλω να πω αυτό το μυαλουδάκι που έχουμε όλοι, λίγο να το βάζουμε, λίγο να λειτουργεί σε σχέση με την καρδούλα και την ψυχούλα μας. Δεν ερμηνεύονται όλα με την καρδούλα και την ψυχούλα. Πρέπει λίγο και το μυαλουδάκι να το έχουμε σε μια εγρήγορση. Μια που λέει λοιπόν ο Ανδρέας αυτά, ο φίλος νωρίτερα στον. Που είχε την. Ο Βασίλης, όχι Ανδρέας, συγγνώμη, έρχεται από προχθές ο Νίκος και μου λέει 9:20, Σάββατο βράδυ ήρθε αυτό το mail. 9:20 στην Αποστόλου Παύλου δεν υπάρχει πουθενά φωτισμός. Από το Θυσίο μέχρι το Ηρώδιο. Θα μας πει ο κύριος Δήμαρχος τι γίνεται, καλό βράδυ. Τι να μας πει, αγαπητέ μου Νίκο, ο κύριος Δήμαρχος είναι ένας δήμαρχος που ο οποίος βγήκε με 14% την πρώτη, δηλαδή η επιλογή των Αθηναίων πολιτών ήταν στο 14%. Το πώς βγήκε μετά δήμαρχος είναι γιατί τεμπέλιασαν οι υπόλοιποι, είπαν εντάξει μωρέ, κέρδισε ο Μπακογιάννης και ο δήμαρχος έγινε δήμαρχος χωρίς να θέλει να γίνει δήμαρχος. Τώρα μεταξύ μας, εγώ το λέω σε ανθρώπινη βάση, ο δήμαρχος δεν ήθελε να γίνει δήμαρχος, έγινε. Έγινε από καραμπόλα, σαν να έπαιζε μπιλιάρδο, από καραμπόλα έγινε. Ο δήμαρχος είναι του 14%. Να φροντίσουμε να μήπως βρούμε και κανέναν πρωθυπουργό του 14% μεθαύριο, επειδή είμαστε σοφός λαός και ο εξυπνότερος λαός του κόσμου. Μην το ξεχνούμε αυτό, το τι είμαστε. Μπράβο. Τα λέω έτσι, να τα έχουμε υπόψη μας. Αλλά η εκπομπή δεν έχει αρχίσει ακόμη, θα αρχίσει σε λίγο. Θα ανοίξει η εκπομπή με την κυρία Μαρία Ταρνάρη. Η κυρία Ταρνάρη είναι εκπαιδευτικός. Έφυγε από εδώ νεαρή κοπέλα, πήγε στη Γερμανία, εκπαιδεύτηκε και τώρα είναι εκπαιδευτικός στη Γερμανία. Γυρίζει που και που στην πατρίδα, στο ξυλό καστρωμένη, ακούει την εκπομπή. Μου είχε στείλει μια επιστολή εκεί να μου σχολιάσει το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στο μεταξύ, μια άλλη κυρία σχολιάζει ότι δεν τα λέει καλά η κυρία εκπαιδευτικός. Το καταλαβαίνω, είναι ωραίος αυτός ο διάλογος. Αλλά εγώ τώρα φεύγω από τα εκπαιδευτικά συστήματα και τον διαγωνισμό PISA, γιατί δεν πρόκειται να τελειώσω ποτέ. Και μένω στις εικόνες που έχει η κυρία Ταρνάρη και που κατά σύμπτωση έχετε κι εσείς. Εγώ δεν λέω τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω, εσείς τα λέτε. Εγώ δεν λέω τίποτα. Πάμε λοιπόν την πρώτη μαρτυρία, παρακαλώ.
9: Χθες πήγα μία μονοήμερη στη Δημητσάνα. Γιατί που είπατε ένα θέμα τα Σαββατοκύριακα.
6: Ναι.
9: Η Δημητσάνα δεν είχε χώρο να περάσουμε. Από τη φτώχεια της Ελλάδος δεν είχε χώρο να περάσουμε.
6: Παρεπιπτόντως, ο κύριος που είπα ότι θα διαβάσω το μήνυμά του μου γράφει ακριβώς το ίδιο πράγμα, να το αφήνω για αύριο.
9: Να σας πω στα Τρίκαλα Κορινθίας, επίσης το ίδιο. Και έλεγαν όλοι, δεν πάμε καλά. Λέω, ρε παιδιά, πώς γίνεται να μην πάμε καλά. Εδώ δεν μπορείτε να περάσετε. Και ήταν κόσμος νέος. Όχι μόνο συνταξιούχοι που πεινάνε, υποτίθεται, και συνταξιούχοι, αλλά νέος κόσμος. Επίσης έμαθα για Δευτέρα, πριν μία εβδομάδα. Σε ορεινό χωριό, 14 τραπέζια γεμάτα, και ρωτάει η ιδιοκτήτρια, παιδιά δεν δουλεύετε σήμερα, δεν εργάζεστε.
6: Το 14 τραπέζια ήταν σε ημέρα εργάσιμη, ημέρα εργάσιμη.
9: Τελείως.
6: Μάλιστα.
9: Αυτή είναι η φτώχεια. Εγώ δεν το βλέπω σαν φτώχεια και δεν είναι λίγοι αυτοί που φεύγουν τα Σαββατοκύριακα, είναι πολλοί κόσμος.
6: Ο Λευτέρης με το επώνυμό του, αλλά προφανώς θα δεν τον εκθέσω τον άνθρωπο σε αυτό το έβρος της κοινωνίας και του πλήθους, το καταλαβαίνετε, μου έγραφε προχθές στο portostante.gr.

0: Σας γράφω για κάτι που το τελευταίο μεγάλο διάστημα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, σημειώνει ο Λευτέρης. Να διευκρινίσω ότι είμαι υψηλόβαθμο στέλεχο σε πολυεθνική εταιρεία και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο μισθός μου δύσκολα τελειώνει στις 20 του μεθεπόμενου μήνα. Και όχι το επόμενο όπως διατείνεται η αντιπολίτευση. Οπότε έχω τη δυνατότητα να επισκέπτομαι το εξωτικό μου στη Βόρεια Εύβοια κάθε Σαββατοκύριακο, καθώς είμαι και χειμερινός κολυμβητής. Αφού λοιπόν ο μισθός του μέσου Έλληνα τελειώνει στις 20 του μήνα, πώς δικαιολογείται η πολύ μεγάλη κίνηση στις εθνικές οδούς Παρασκευή βράδυ και Σάββατο πρωί και συνεπακόλουθα η μεγάλη επιστροφή την Κυριακή το απόγευμα και το βράδυ? Σε βαθμό που η ανάσχεση στα διόδια των Αφιδρών να φτάνει τα 2 χιλιόμετρα. Η κίνηση θυμίζει περισσότερο πασχαλινή έξοδο παρά Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Σημειώνω ότι αυτό το παρατηρώ εδώ και πάνω από ένα χρόνο, ασχέτως τιμής των καυσίμων. Ευχαριστώ για το χρόνο σας, Λευτέρη Στάρε. Χθες ήρθε αυτό το σημείωμα στο πρωτοσάλτατσκάι.gr και ευχαριστώ πολύ. Η σωτηρία από την Ελευσίνα χθες 12 του μηνός στις 10, λίγο πριν κλείσω, μου σημείωνε καλημέρα στα μηνύματα 1003. Πόσο χάλια πάει η χώρα φαίνεται επίσης και από το σημειωτόν στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου που βρέθηκα χθες το απόγευμα, Κυριακή δηλαδή, που επέστρεφα από βόλτα και είχαμε πήξει στην κίνηση. Κούρασε πολύ όλη αυτή η γκρίνια. Πολλά θαυμαστικά. Και ένας άλλος φίλος που δεν θα τον αφήσω και αυτόν να εκτεθεί στον τόπο από όπου κατάγεται, μου λέει: αυτά που λέει η Ταρνάρη για τη Γερμανία ακούγονται ειλικρινή και λογικά, αν λάβει κανείς υπόψη του αυτό που συμβαίνει στην πολιτική αρένα εκεί. Αυτά που λέει για την ευρωστία στην Ελλάδα τα επιβεβαιώνω και εγώ, λέει αυτός ο φίλος μου. Απίστευτη οικονομική άνεση. Ναύπλιο πατημένο από κίνηση όλο το καλοκαίρι. Εμείς εδώ, και μου λέει σε ποια χώρα ζει, δεν θα το πω για μην τον φωτογραφίσω τον έρμο και τον κατασπαράξουν οι καλοί του φίλοι, δεν το συζητώ. Εμείς εδώ, και μου λέει τη χώρα στην οποία ζει, είναι χώρα βόρεια. Τέτοια σπατάλη και καλοπέραση δεν κάνουμε, φίλε μου. Δουλεύουμε, πληρωνόμαστε καλά, είμαστε μαζεμένοι, δεν ανησυχούμε για τα φωτομοντάζ, αλλά την κρεπάλη και τη σπατάλη των Ελλήνων όσον αφορά τα λούσα και την καλοπέραση δεν την κάνουμε, φίλε. Δεν μπορούμε δηλαδή, δεν βγαίνει το πορτοφόλι μας δηλαδή. Έχω φίλο στην Ελλάδα, συνεχίζει, μικρομεσαίο, ο οποίος μου είπε ότι τα δυο κορίτσια του που σπουδάζουν στην Αθήνα του κοστίζουν 3.000 ευρώ το μήνα. Απίστευτο. Και μου το έλεγε πολύ φυσιολογικά ο άνθρωπος. Εμένα η κόρη μου είναι στο πανεπιστήμιο εδώ, στην χώρα.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
2: Sky 100,3.
3: Star FM 933.
4: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη FinThesis. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
4: istegastico.gr είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
5: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
6: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
5: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
6: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
7: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
15: Ήδη
14: αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.

0: έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο esongo.gr. ESONGO με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Κυκλοφοριακά προβλήματα σε μήκος 9 χιλιόμετρων παρατηρούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς την περιοχή του Ρέντι λόγω σύγκρουσης νταλίκας με γιοταχή αυτοκίνητο στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτιο, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου μοτοσυκλετιστή. Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλοζωπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάσταση φυσικού αερίου δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως την προηγούμενη Κυριακή. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με Ray Charles ξεκινούμε το δεύτερο ημίωρο, τον ξαναβρούμε πάλι προς τα μέσα, τον διακόψουμε σε λίγο, αφού πω εκτός από τη Στάμη, ποιος είναι, είναι ο ή η Στάμη, δεν ξέρω τι είναι. Βοηθήστε με λίγο, φανατικά και σήμερα λέει ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά ποιος είναι, ποια είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ για την διευκρίνηση, θα έρθει, είμαι 100% σίγουρος. Στο περιβάλλον Viber είμαι, σας έχει ιντριγκάρει αυτό το Viber, 6981231003. Ο Γιάννης Πετίδης μου λέει, καλά και ο Μπακογιάννης τραγικός ήταν, όχι σαν τον Δούκα, αλλά ήταν κακός. Δεν μπαίνω στη γνώμη σας κύριε Πετρίδη, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Απλώς, τουλάχιστον με τον Κώστα Μπακογιάννη, είχαμε καθαριότητα, φωτισμό, στα στοιχειώδη. Ο Δήμος Αθηναίων ήταν καλός. Τώρα τι δεν έκανε, τι κατάφερε, τι όχι, δικό μας, είναι κάθε ένας, θα έχει τη γνώμη του και κάθε μία δεν το συζητώ καν. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας. Κύριε Κολομιχάλη.
1: Πάμε.
0: Ναι, κύριε Κολομιχάλη, πάμε με το καλό. Πάμε.
1: Λοιπόν, ευτυχώς μεταφέρθηκαν τα οχήματα στην άκρη, τέλος πάντων, η Νταλίκα με το Ιωταχή, στην κάθοδο της Κηφισού, στο ύψος του Ρέντι. Παραμένει η κίνηση βέβαια από την Αττική Οδό προς του Ρέντι, αλλά είναι λίγο βελτιωμένη. Πολλή κίνηση γενικά στο λεκανοπέδιο. Προσέξτε, την άνοδο της Κηφισού έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα. Βεβαίως το Σκαραμαγκά, τη λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα στα συνήθη ύποπτα σημεία. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας είναι πολύ βεβαρημένα. Η Βεΐκου προς τη Γαλατσίου γεμάτη και αυτή. Η κάθοδο της Μεσογείων, κυρίως η κάθοδος, στο ύψος του Χολαργού, και η Αττική Οδός προς τα αεροδρόμια, από κόμβο Φιλής μέχρι να περάσετε τον κόμβο Κηφισίας, με πολύ χαμηλές ταχύτητες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, χορηγός.

0: βεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Θα ακούσατε ενδεχομένως ότι πέθανε προχθές ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε γνωστός για το βιβλίο του «Η άτακτη» για τον Άρη Βελιχιώτη, και ήταν έτσι ένα πρόσωπο το οποίο συγκέντρωνε το ενδιαφέρον ενός κομματιού της κοινωνίας. Θυμάμαι το 2015, νομίζω είχε βγει εδώ στον Βασίλη Κουφόπουλο, συζητούσα ένα βράδυ για την κυβέρνηση τότε Τσίπρα Καμένου, και είπε κάτι πολύ χαριτωμένο. Θα τον θυμηθούμε για δύο λόγους, για αυτό και για αυτό που άφησε πίσω αναφορικός με τον Άρη Βελιχιώτη, γιατί είχε εξηγήσει και στον Βασίλη Βασιλικό σε μια εκπομπή του Βασιλικού στην κρατική τηλεόραση ότι από μικρό παιδί είχε έναν στραμμένο ενδιαφέρον στον Άρη Βελιχιώτη και διάβασε πολύ, συγκέντρωσε στοιχεία, μίλησε με αντάρτες που ανέβηκαν με τον Βελιχιώτη στο βουνό κτλ. Και μελέτησε πολύ τον Βελιχιώτη. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ δεν κάνω αξιολογική κρίση τώρα. Λοιπόν, και αυτό το σκέλος θα το κουβεντιάσω κάποια ώρα με τον Σάκη Μουμτζή, γιατί έχει μελετήσει τον εμφύλιο, την αντίσταση και τον εμφύλιο Σάκης Μουμτζής. Προς το παρόν όμως τώρα από τον Διονύση Χαριτόπουλο παίρνω αυτό που το είχαμε βάλει τότε, το παίζαμε το ηχητικό, στις ένδοξες ημέρες του τσιπροκαμένης περίοδου, στις ένδοξες στιγμές τότε αυτής της υπέροχης κυβερνήσεως, την οποία τιμήσατε με την ψήφο σας, και μπράβο και θερμά συγχαρητήρια εννοείται, διότι πάντα έχουμε ευφυΐα εμείς και χιούμορ, υψηλό επίπεδο χιούμορ που δείχνει και την ευφυΐα μας άλλωστε, να δοκιμάζουμε ωραία πράγματα και μοντερνές. Γι' αυτό τώρα προσπαθεί ο Φουκαράς να βγει στο Μεϊντάνι, όπου Μεϊντάνι τουρκική λέξη, στην πλατεία. Δεν μπορεί όμως ό,τι και να λέει, διότι το χαρακτηριστικό του είναι αναξιόπιστος. Δεν πάει να πει όσα καλάθια. Φτιάξανε ένα βίντεο. Ο Μητσοτάκης όταν σουτάρει ο Μητσοτάκης το έχει καλύτερα με τον μπάσκετ. Ό,τι και να κάνουμε τώρα, σου αρέσει, δεν σου αρέσει. Δηλαδή τον βλέπουμε από την ώρα που πετάει την μπάλα και φεύγει από τα χέρια του, διαγράφει τροχιά η μπάλα και μπαίνει μέσα στο καλάθι, ας πούμε. Έτσι. Μπράβο. Το βλέπουμε όλο. Στην περίπτωση του Τσίπρα, απλώς φεύγει η μπάλα από το χέρι του, χάνεται ο Τσίπρας και μετά μπαίνει μόνη της η μπάλα στο καλάθι. Μοντάζ 100-0. Αλλά. Πάση περιπτώσει. Τι τον βάζετε να κάνει τέτοια πράγματα του αριμού? Ας πάμε κανονικά. Δεν θα συνοηθούμε, δεν είναι κανένα νόημα. Διονύση Χαριτόπουλος.
4: Λοιπόν, μόνο αυτό το χαμό που γίνεται, εμένα μου θύμισε μια ποδοσφαιρική ιστορία. Τις αρχές του 70, θυμάμαι, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός για να ενισχύσουν τις ομάδες τους είχαν πάει στη Νότιο Αμερική και είχαν μαζέψει όλους τους Ινδιάνους και τους Ελληνοποιούσαν. Ο ένας ήταν από τη Θήβα, η γιαγιά του, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί. Ανάμεσα στους Ινδιάνους που φέρανε ήταν και ένας γιγαντός όμως τερματοφύλακας, έφερε Ολυμπιακός, ο Πολέτη. Πάμε και εμείς στον πρώτο αγώνα να δούμε το σούπερ τερματοφύλακα, τον Πολέτη. Το πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκι. Κατεβαίνει η αντίπαλη ομάδα, τραβάνε ένα σουτ, ο Πολέτη ακίνητος, περνάει μπάλα έξω. Εμείς οι ξύπνοι στην κερκίδα, είδες αντίληψη, είδες ψυχραιμία. Αυτός είναι τερματοφύλακας. Ξαναγίνεται μια δεύτερη κατεβασιά, δεύτερο σουτ, ο Πολέτη ακίνητος. Αυτό είναι τέρμα. Μπράβο ρε, δεν πέφτει έτσι στο βρόντο και αυτά. Τρίτη κατεβασιά, ξύνει το δοκάρι η μπάλα. Αρχίζει μουρούμενα, πρόσεχε λίγο ρε παιδί μου. Τέταρτη κατεβασιά, πάει μπάλα μέσα, όρθιος ο Πολέτη, ακίνητος. Να μαλάκα και αυτά, δεν ξανάπαιξε. Πρώτο και τελευταίο μάτς ήταν. Λοιπόν, κάπως έτσι μου φαίνεται η κυβέρνηση. Ο Πολέτη.
3: Όταν λέμε κυβέρνηση, εννοούμε τον τσιπ του τσιπροκαμένων η κυβέρνηση. Γράφει τώρα ένας φίλος που δεν μου αφήνει το, ούτε καν το μικρό το όνομα. Τι να πω εγώ, το να καλημερίσω, τον Energy. Α, καλημερίσω τον Energy. Αυτό έτσι το υπογράφει. Μου λέει: συμφωνώ με σχεδόν με όλους τους φίλους για τον κόσμο, ότι λένε ο κόσμος βγαίνει έξω. Αλλά υπάρχουμε και εμείς οι άλλοι, ρε φίλε μου λέει. Προσωπικά, αν δεν ήταν το σπίτι των γονιών μου και μέναμε εκεί με την οικογένειά μου, με 2.000 ευρώ και δύο παιδιά δεν θα μπορούσα να επιβιώσω. Συμφωνώ απολύτως, αγαπητέ μου φίλε. Δεν το σύντομο. Εγώ δεν λέω δεν υπάρχει πρόβλημα. Πρόσεξε. Εγώ τα έχω με την υποκρισία. Προφανώς και υπάρχει πρόβλημα στους νέους ανθρώπους και στα ζευγάρια που με το θέμα της κατοικίας. Δεν το συζητώ. Η στέγαση είναι τεράστιο ζήτημα σήμερα. Και συμφωνώ απολύτως και για τους χαμηλούς μισθούς, για τους νεότερους συμπατριώτες. Αλίμονο. Απλώς επαναλαμβάνω, με την υποκρισία τα έχω. Να επιβεβαίωσω κι εγώ, λέει ο Μάκης, είμαι ξενοδοχοϋπάλληλος σε πολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο, το οποίο είναι γεμάτο σχεδόν όλο το χρόνο, ειδικά τα Σαββατοκύριακα οι Έλληνες έρχονται μόνο για να μείνουν, αλλά σπαταλούν και μεγάλα ποσά στο εστιατόριο και στο μπαρ, με εκτίμηση. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά τα λέει εκπαιδευτικό, συνεχίζει ο Νίκος. Περιγράφει αυτό που βλέπει και αναρωτιέται αν υπάρχει φτώχεια. Υπάρχει και φτώχεια, υπάρχει και μια μεσαία τάξη με φορολογημένα εισοδήματα. Υπάρχει όμως και ένας με φορολογημένο εισόδημα, υπάρχει όμως και πάρα πολύ μαύρο χρήμα, λέει ο ίδιος. Ακόμα και στην περίοδο της μεγάλης κρίσης έβλεπε σε δημοφιλείς προορισμούς πολύ κόσμο, ταβέρνες γεμάτες κλπ. Δυστυχώς υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα. Παρακαλώ να μην αναφέρετε το όνομά μου. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι τώρα δεν τα προλαβαίνω όλους και όλες, να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και κλείνω αυτήν την ενότητα με έναν άλλον φίλο, ο οποίος τον πούμε Αντώνη αυτόν. Μου λέει: να μου επιτραπεί ο Ενικός, αφενός είμαστε συνομήλικοι, αφετέρου σε παρακολουθώ τόσα χρόνια και νιώθω οικία μαζί σου, με αφορμή τα όσα είπε εκπαιδευτικός από τη Γερμανία, να συμπρόσω αν είναι χρήσιμο. Όπως κάθε χρόνο από τις 8 έως τις 12 Οκτωβρίου πραγματοποιείται στο αμύνδεο της Φλωρίνας εμποροπανήγυρης, η οποία διαδοχικά περνάει από διάφορες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι αλήθεια ότι σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή αυτή η γεωγραφική περιοχή βρίσκεται σε δεινή κατάσταση και κυρίως η Φλόρινα, η οποία δεν φαίνεται να έχει καμία προοπτική ανάπτυξη στο άμεσο τουλάχιστον μέλλον, και η εικόνα της εγκατάλειψης είναι κάθε μέρα και εντονότερη. Όμως το προαναφερόμενο πενθήμερο στο αμύνδεο γινόταν το αδιαχώρητο. Ποια τιμή των καυσίμων και ποια φτώχεια. Χιλιάδες κόσμου και χιλιάδες αυτοκίνητα, έχοντας ως σύμμαχο τον καλό καιρό, βούλιαξαν το παζάρι. Μου λέει: σε παρακαλώ πολύ, επειδή γνωριζόμαστε όλοι, μόνο το μικρό όνομα, εγώ το παραποίησα. Τόση, σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου φίλε, για τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση. Να είσαστε καλά για όλα αυτά που μου λέτε. Και κάνω διάλειμμα, μάλλον όχι, να καλημερίσω την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, είναι αναπληρωτής υπουργός Υγείας. Κυρία Αγαπηδάκη, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα.
3: Λοιπόν, για να δούμε τώρα το πρόγραμμα. Προλαμβάνω, τι έχετε να μας ανακοινώσετε, κυρία Αγαπηδάκη. Ορίστε, παρακαλώ.
5: Σήμερα, Τρίτη και 13, κύριε Πορτοσάλτε, είναι μια πολύ καλή μέρα για την υγεία μας. Ξεκινάει πάλι το προλαμβάνω. Ξεκινάμε σήμερα την αποστολή μέσω SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών στη χώρα μας, για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού. Να πούμε ότι ο Οκτώβριος είναι ο μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού και έχουμε δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, δωρεάν περιχογράφημα, και από τα αποτελέσματα που έχουμε δει από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος προλαμβάνω, και το λέω αυτό διότι έχει τεράστια σημασία, ξέρουμε ότι τουλάχιστον 6.000 γυναίκες, κύριε Πορτοσάλτε, έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού από το πρώτο πρόγραμμα. Και αυτό γιατί έχει αξία. Διότι εντοπίζονται σε αρχικά στάδια και έτσι έχουν πολύ υψηλή πιθανότητα πλήρους ίασης. Ο καρκίνος του μαστού, όταν εντοπίζεται έγκαιρα, και με το προλαμβάνω εντοπίζεται έγκαιρα, γιατί δεν περιμένουμε η γυναίκα να ψηλαφίσει κάποιον όγκο, να υπάρξει κάποιο σύμπτωμα, πάμε στον λεγόμενο υγιή πληθυσμό, στους ασυμπτωματικούς λοιπόν πολίτες, και κάνουμε αυτές τις εξετάσεις και εντοπίζονται πολύ έγκαιρα τα ευρήματα, και έτσι έχουμε και υψηλές πιθανότητες πλήρους ίασης. Γι' αυτό είχε αξία να μην αγνοήσουν το μήνυμα οι γυναίκες, να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία, και βέβαια συνεχίζονται και τα υπόλοιπα προγράμματα, θα τα ανακοινώνουμε σταδιακά.
3: Είπαμε κάτι για την Παχυσαρκία, κυρία Καπετάκη.
5: Να σας πω και για την Παχυσαρκία. Λάβαμε την προηγούμενη εβδομάδα στα τέλη την εισήγηση των ειδικών. Θα έχουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, εκ νέου τη δυνατότητα χορήγησης 8 δόσεων, έως 8 δόσεων των φαρμάκων, και βέβαια με τη διαδοχή.
3: Συγγνώμη που σας διακόπτω, με συγχωρείτε, χίλια συγγνώμη που σας διακόπτω. Σε ανθρώπους οι οποίοι το παρακολουθούν ήδη, είναι ήδη στο πρόγραμμα, ή θα εντάξετε και νέους? Δηλαδή εννοώ και άλλους από την ίδια αυτή ομάδα συμπολιτών μας. Ορίστε.
5: Καταρχήν για τις 43.500 που είναι ήδη στο πρόγραμμα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε, και αν υπάρχει δυνατότητα ένταξη περαιτέρω θα το ανακοινώσουμε και με τον Υπουργό εν καιρό. Αυτή τη στιγμή η Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, κατόπιν της διακοπής που είχαμε λόγω της ανατροπής με την Κομισιόν τον Ιούνιο, έχει επανεξετάσει την δυνατότητα χορήγησης, μας έχει δώσει αναλυτικά τις οδηγίες. Θεωρεί ότι πρέπει να ξεκινήσουν το δικαίωμα να έχουν ως 8 δόσεις από την αρχή, και αυτό το αν θα πάρει κάποιος 1, 2 ή 8 το κρίνει ο γιατρός ατομικά. Έτσι δεν μπορούμε εμείς να πάμε να αναγκάσουμε κανένα πολίτη να του δώσουμε 8 δόσεις. Θα πάει στο γιατρό όπως πήγαινε και πριν το προηγούμενο πρόγραμμα, θα τον εξετάσει και θα του πει ότι πρέπει να πάρεις ακόμα τάδε δόση, τάδε μιλιγκράμ, ή τη δίνα δόση τόσα μιλιγκράμ. Εμείς σε κάθε περίπτωση διασφαλίζουμε ότι θα μπορεί να πάρει μέχρι 8 δόσεις από την αρχή. Και σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Ξέρω ότι είναι πολλοί κόσμος που αγωνιά γι' αυτό, και εμείς δεν το έχουμε αφήσει στην άκρη. Απλώς είχαμε μία παραπάνω καθυστέρηση με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Όταν αλλάζει κάτι από κοινοτικούς σε εθνικούς πόρους, υπάρχει αυτή η χρονοτριβή.
3: Ναι, τώρα θα το καλύψετε πλήρως και αυτό, όπως και τα άλλα προγράμματα, κυρία Καπετάκη. Πλήρως. Και η Παχυσαρκία θα καλυφθεί. Γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν αυτή την αγωνία πάντως. Και...
5: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, θα καλυφθεί πλήρως. Είναι δωρεάν και αυτό το πρόγραμμα. Ναι. Όπως το ξέρουν οι πολίτες, και για όλα τα άλλα τους προλαμβάνω. Και επίσης υπολογίζουμε αρχές Νοεμβρίου να βγάλουμε τα καρδιαγγειακά και ακολούθως και τα υπόλοιπα προγράμματα. Το προλαμβάνω συνεχίζεται. Δεν είναι πια ένα πρόγραμμα που γίνεται με το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι εθνική πολιτική, και ξαναλέω, θέλω πραγματικά να απευθυνθώ σε κάθε γυναίκα, μάνα, κόρη, αδερφή, έχει τεράστια αξία να μην παραμελούμε την ψηφιακή μας μαστογραφία. Η χώρα μας έχει υψηλό ποσοστό θνητότητας στις γυναίκες 55-69 ετών ειδικότερα. Δεν θέλουμε να έχουμε τέτοιου τύπου απώλειες για νοσήματα που μπορούμε να προλάβουμε 100%. Η πρόληψη δεν είναι απλά υγεία, είναι ζωή.
3: Ωραία. Αν πάρουμε ένα ανθρώπινο σώμα, κυρία Καπετάκη, αυτή τη στιγμή σε άντρα και γυναίκα, ποια κομμάτια του σώματος εξετάζονται και μπορούν να προλάβουμε δύσκολες καταστάσεις?
5: Τώρα με έχετε έτσι, ακουμπάτε στον κάλο μου που λένε, γιατί ξέρετε κύριε Πρωτοσάλτη, στο Πανεπιστήμιο μας λέγανε το σώμα δεν είναι μηχανή, αυτό που αναφέρατε τώρα είναι η λεγόμενη καρτεσιανή λογική για το σώμα. Λοιπόν, να το πούμε όμως έτσι, γιατί έχετε δίκιο, βοηθάει τους ανθρώπους ανεξάρτητα με το θεωρητικό κομμάτι. Έχουμε το πρόγραμμα.
3: Γιατί εγώ διανύω μια φάση ηλικίας, κυρία Καπετάκη, να σου πω για να πάρω ένα
5: όλοι μας.
3: Για τον εαυτό μου, και συζητούμε κι εμείς μέσα στον οικογενειακό μας κύκλο ότι βρε παιδί μου, το σώμα κουράζεται. Δηλαδή, διανύουμε δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά. Δεν δόξα το πραγματικά για λέω εγώ δόξα, αλλά το δόξα τω Θεώ είναι το σύν Αθηνά και χειρακίνη. Δηλαδή, δεν επαφιέμεθα στον Κύριο, κάνουμε εμείς αυτά που πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν.
5: Χαίρομαι που το λέτε, γιατί.
3: Και ούτε αντιμετωπίζουμε με τη μεταφυσική τα θέματα υγείας. Όταν η επιστήμη τώρα προχωρεί, τα ξεχωρίζουμε αυτά στο μυαλό μας όσο μπορούμε τουλάχιστον. Δεν λέω. Ναι, υπάρχουν και άλλοι καλύτερα, άλλοι χειρότερα.
5: Έχει αξία να πούμε ότι και η αντιγύρανση ξεκινάει με την πρόληψη, και πέρα από όλα αυτά τα αισθητικά που πολλοί άνθρωποι τέλος πάντων προτιμούν, να μην ξεχνάμε ότι αν θέλουμε.
3: Εκεί βέβαια αφήσατε ένα κενό, ένα θεσμικό κενό, είπε ο Υπουργός, και τώρα τρέχετε να το φτιάξετε αυτό το θεσμικό κενό. Αφήσατε ανεξέλεγκτο αυτό το χώρο.
5: Δεν ξέρω αν αφήσαμε ανεξέλεγκτο το χώρο, κύριε Πορτοσάλτε.
3: Εκ του αποτελέσματος.
5: Δεδομένου ότι οι έλεγχοι αυτοί, όπως το ξέρετε καλά, ανήκουν στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Δεν θα μπορούσαμε, θα ήταν παράνομο να παρέμβουμε εμείς.
3: Καλά, μην το συζητήσουμε τώρα σε μια άλλη χρονική στιγμή. Πολύ ευχαριστώ το ανοίξουμε. Λοιπόν, αλλά πάμε ξανά, μην χαθούμε τώρα με το σώμα. Λοιπόν, τι ελέγχουμε σήμερα, τι παρέχετε στην κοινωνία, αυτό με ενδιαφέρει.
5: Και 13 ξεκινάμε, ξαναλέω, δωρεάν το πρόγραμμα πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού, γινόμαστε προληπτικοί για το καλό της υγείας μας και έχουμε δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία περιχογράφημα μαστών στις γυναίκες 45-74 ετών. Ακολούθως
3: μήτρα και τα σχετικά σε ό,τι αφορά στην γυναίκα καλύπτεται αυτό και
5: βεβαίως,
3: μάλιστα.
5: Βεβαίως είναι, κοιτάξτε, η ενεργοποίηση των SMS θα γίνει σταδιακά, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν βομβαρδίσουμε μαζικά τους πολίτες με διαφορετικές εξετάσεις θα τους μπερδέψουμε, δεν θα πάνε να τις κάνουμε. Οπότε ξεκινάμε τώρα με τον καρκίνο του μαστού, μετά έχουμε τα καρδιαγγειακά. Τα καρδιαγγειακά αρχές Νοεμβρίου έχουμε δωρεάν εξετάσεις αίματος.
3: Σε όλο τον πληθυσμό, εδώ, άντρες, γυναίκες, παντού. Σε όλους.
5: Ναι.
3: Μάλιστα,
5: ναι.
3: Ωραία.
5: Να πούμε ότι έχει αξία μεγάλη το εξής. Τα καρδιαγγειακά, κύριε Πορτοσάλτη, η χώρα μας είναι η μόνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει μία εξέταση, την LPA μικρή, που δείχνει την κληρονομική χοληστερίνη. Και όταν αυτή είναι υψηλή, ελέγχουμε και τα παιδιά, αν υπάρχουν. Επομένως, να πάνε οι πολίτες να τις κάνουν τις εξετάσεις αυτές. Μην θεωρούν ότι είναι οι ίδιες που μας γράφει ο παθολόγος. Δεν είναι οι ίδιες. Και αν κάποιος εντοπιστεί με πρόβλημα, προχωράει σε περαιτέρω καρδιολογικό έλεγχο, σπιθυρογράφημα, στρες έκο κτλ. Να πούμε ότι έχουμε γλιτώσει κάποιες εκατοντάδες θανάτους στο προηγούμενο πρόγραμμα, δηλαδή πάνω από 1.000 άνθρωποι εντοπίστηκαν με σοβαρότατη στεφανία νόσο που θα τους στήχιζε τη ζωή. Μετά μιλάμε για την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας με δωρεάν τα τεστ για τον ιό HPV και βέβαια το τεστ PAP και κολποσκόπηση και βιοψία αν χρειαστεί στις γυναίκες, και τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, που πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Σκεφτείτε ότι στον προηγούμενο κύκλο εκεί δίνουμε δωρεάν το self-test και την κολονοσκόπηση και τη βιοψία και την αφαίρεση πολυπόδων εφόσον είναι κάτω από ένα εκατοστό. Λοιπόν, έχουμε 2.600 πολίτες από τον πρώτο κύκλο που προλαμβάνω που διαγνώστηκαν. Δεν μιλάμε απλώς για το ευρήματα, μιλάμε για διάγνωση μετά από βιοψία με καρκίνο του παχαίου εντέρου ή άλλο τύπο καρκίνου στο κομμάτι αυτό το αφεντερικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι μιλάμε για πολίτες που έπασχαν από καρκίνο και δεν το γνώριζαν. Και για το μαστό, που έχουμε 6.000 γυναίκες, και για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου και το τραχύλο της μήτρας και στα καρδιαγγειακά, που είχαμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα πέθαιναν εάν δεν υπήρχαν αυτές οι εξετάσεις. Γι' αυτό επιμένω, δεν είναι μόνο τα χρόνια υγείας που κερδίζουμε και πράγματι για να μεγαλώσουμε καλά, είναι ότι πραγματικά σώζει ζωές το εδώ και τώρα η πρόληψη.
3: Ωραία. Και τελευταία ερώτηση από τη Μαρία. Ακούω αυτή τη στιγμή την κυρία Αγαπηδάκη σχετικά με την εξέταση μαστού και ρωτώ μόνο γιατί μόνο έως 74 ετών οι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες δεν χρειάζονται εξέταση.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση. Κύριε Πορτοσάλτε, εμείς έχουμε εδώ ένα οριζόντιο πρωτόκολλο εξετάσεων. Στις γυναίκες άνω των 74 ετών, οι κατευθυντήριες οδηγίες μας λένε, γιατί δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν είναι πολιτική απόφαση, το όριο ηλικίας είναι με βάση την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής. Αν λοιπόν μια γυναίκα μέχρι τα 74 δεν έχει κίνδυνο να κάνει καρκίνο του μαστού, μετά τα 74 δεν πρέπει να ακολουθεί αυτή την οριζόντια οδηγία που έχουμε, χρόνο παραχρόνο μαστογραφία, αλλά μόνο ό,τι συστήνει ο γιατρός. Δηλαδή, αν μια γυναίκα έχει τρομερά χαμηλό κίνδυνο να πει καρκίνο του μαστού, μπορεί μετά τα 74 να της πει ο γιατρός κάντε κάθε 5 χρόνια. Επομένως, εμείς, αν τη βάζαμε σε αυτό το group, θα την εκθέταμε σε μια εξέταση που έχει μια ακτινοβολία πολύ πιο συχνά από ό,τι θα έπρεπε. Μετά τα 74, η επιστήμη λέει ότι ακολουθούμε αυτό που λέει ο γιατρός.
3: Αυτή η εξέταση όμως την αναλαμβάνει την πληρώση η ίδια τώρα, αυτό είναι το θέμα.
5: Όχι. Οι εξετάσεις αυτές ισχύουν οι δυνατότητες που έχουν μέσω ΕΟΠΗ οι πολίτες και μπορούν να τις κάνουν και σε διαγνωστικά κέντρα. Μάλιστα, πρόσφατα είδα κάποια δημοσιεύματα που λέγανε ότι η χώρα έχει πάρα πολλούς ψηφιακούς μαστογράφους. Έχουμε ψηφιακούς μαστογράφους πια και στα κέντρα υγείας. Μπορούν λοιπόν οι πολίτες και οι γυναίκες και οι άντρες για οποιαδήποτε εξέταση να απευθύνονται και στις δημόσιες δομές και στις δομές που συμβάλλονται μέσω ΕΟΠΗ.
3: Η ίδια κυρία λέει επίσης και για τα καρδιαγγειακά. Γιατί δεν χρειάζονται εξετάσεις οι μεγαλύτερες γυναίκες.
5: Αυτό είναι οριζόντιο. Ωραία. Έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Η ακροάτρια, με συγχωρείτε, αυτό ισχύει οριζόντια. Όταν ένας πολίτης μέχρι τα 70 δεν έχει αυξημένο κίνδυνο για έμφραγμα, μετά από εκεί ακολουθεί τις οδηγίες.
3: Η ίδια λογική είναι και με το άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γαβινάκη. Καλημέρα σας. Θα διαβάσω το ένα σχόλιο, αλλά μην κλείσετε εσείς το ραδιόφωνο, να το του Θάνου για σας. Για σας είναι, κυρία Γαβινάκη. Λοιπόν, λέει να διώξουμε.
6: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
8: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
8: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την

0: Πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δε σε δω μια μέρα.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications, μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
2: Frictoria Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
6: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: Star FM 933.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Λεβανών για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.

φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Θεός κυλάστη τιμή το αμαρτωλό και λέει σου. Θεός κυλάστη τιμή το αμαρτωλό και λέει σου.

επιβλέψεις επιθυδέσιν ημών. Καθαρίσεις ημών τα σπιχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και δόησι μην ανένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου Βασιλείου. Χάρισε δε ο Θεός και τις ευχομένες ημών. Προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπη λατρεύεσαι, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων Μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατωμένη, συνδόξα

Ιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρτολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, των Συντουργούντων και Συμπροσευχομένων Πατέρων και Αδερφών ημών και Πάση Χριστό ημών αδερφότητος, Σύμπαντος του Ευσεβούς ημών έθνους και γένους, Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν αυτό, του Φιλοχρήστου στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, πάντων των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη Επιτροπόλητα αυτή και των αποδήμων αδερφών ημών, των κληρικών της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως πέντε των οικογενειών αυτών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν τη ενορία ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, ευλαβών προσκυνητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού του, των κοπιώντων, ψαλώντων, διακονούντων και εργαζομένων εν αυτό, ημών των προσελθόντων και εγκατανοίξει μετεχόντων εις την ανέμακτο μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αδερφών ημών, όν τα ονόματα ζώντων αδερφών ημών εμνημονεύσαμεν εν τη Θεία και Ιερά προθέση και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει εν τη ώρα ταύτη. Πάντων των αδερφών ημών των επικύλες ανάγκες όντων και πάντων των μισούντων, αδικούντων, διωκόντων, διαβαλόντων και αγαπητών,

Αγίου Ναού και φασών των Αγίων Θεού ιερών μονών και ιερών ναών, των και κοιμημένων προκατόχων αρχιερέων, Αγαθαγγέλου Εμιλιανού, Εμιλιανού Νικολάου Γερβασίου Θεοκλήτου, Φιλίππου και Σοφτουσοστόμου και Σεργίου, και πάντων των προαυτών, απαρχής αρχιεραντευσάντων εν τη Ιερά Μητροπολιτά αυτή, έτι δε και πάντων των ιερομονάχων, πρεσβυτέρων, διακόνων και μοναχών, των απαρχής διακονισάντων εν τη Ιερά Μητροπολιτά αυτή, και των δουλών του Θεού, των αηδήμων αρχιερέων, Παντελεήμονος Ανθίμου, Αγαθονίκου, Παύλου, η Σεραφείμ, Ιωάννου, των αρχιερέων, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και ευσεβώς πεσόντων εν της ιερής του έθνους αγώς, πάλετε και εφεσχάτων, όν τα ονόματα και κοιμημένων αδερφών ημών εμνημονεύσαμεν εν τη Θεία και Ιερά προθέση, και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει εν τη ώρα ταύτη, των γονέων, αδελφών, συγγενών, διδασκάλων και αναδόχων ημών, πάντων των και κοιμημένων και αναφαβωμένων αδελφών ημών, εν της κοιμήτηρης της επαρχίας ημών, έτι δε και πάντων των αδελφών ημών, των ιεροϊκών πεσόντων και θυσιασθέντων, κατά την απελευθέρωση της πόλεως ταύτης, μισθή Κύριος ο Θεός, εν τη εφουρανίω αυτού βασιλεία πάντοτε, νύχτα.

0: πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητής ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και ορατών. Εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων τον Υιό. Πώς εκ Φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινών γεννηθέντα πίτα, ο Μουσιο το Πατρίδιο το πάντα γέντο, το Δημάσιο το Μη Μετέρα του Τηρή Κατεθνών, τον Μαρία Παρθένα και τον Κύριο τον Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επάντιο πιλάτου και παθόντα και τεφέντα και πάλι ο Κύριος ζωής και νεκρός, σπίτις βασιλείας και στα τεφέντα στο πνεύμα το Άγιο τον Κύριο τον Θεό νεκμότος πρόνων,
1: Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επάντιο πιλάτου και παθόντα και τεφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κάτω γραφάς
0: και ανεκρός τα εις ουρανούς και καθεζόταν εις ουσίων του Πατρός. Συγχαρητήρια στον Αγίον Σάφρο, τον Σίκιο Μόρδιο, τον Αγίον Σάφρο, τον Αγίον Σάφρο, τον Αγίον Σάφρο, τον Αγίον Σάφρο, τον Αγίον Σάφρο, τον Αγίον Σάφρο, τον Αγίον Σάφρο, τον Αγίον Σάφρο, τον Αγίον Σάφρο, τον Αγίον Σάφρο, τον Αγίον Σάφρο, τον Αγίον Σάφρο, τον Αγίον Σάφρο, τον Αγίον Σάφρο, τον Αγίον Σάφρο, τον Αγίον Σάφρο, τον Αγίον Σάφρο, τον Αγίον Σάφρο, τον Αγίον Σάφρο, τον Αγίον Σάφρο, τον Αγίον Σάφρο, τον Αγίον Σάφρο, τον Αγίον Σάφρο, τον Αγίον Σάφρο, τον Αγίον

Ευχαριστούμε σε και υπέρ της λειτουργίας αυτής. Είναι το χειρόνομο δέξης δεξιάς σου και της υπαριστήκας χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χειροβίου και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον, εις

Ήετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκοινώμενων

Δήμητα Μαρτωλογελέησον και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα Τίσου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Πώς θα γίνεται.

Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

0: Κύριος, Κύριος,
1: εις Κύριος, Ιησούς Χριστός,
0: ομελίζεται και διαμελίζεται ο Πάτος, ομελιζόμενος και μη διερωμένος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μη δέποτε θα γιάνε, παρά τους μετέχοντες θα γιάνε. Πάντοτε αισιόμενος και μη δέποτε θα παρόμενος, αλλά τους μετέχοντες θα γιάνε. Ιησού Χριστός νικά. Πλήρωμα ποτήριο πίστεως, πνεύμα του Αγίου. Αμήν. Ευλογημένη ζέστη των Αγίων σου πάντοτε νύν και εκ των Αμήν. Θέσεις πίστος πλήρες πνεύμα του Αγίου. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ της όλη τόσο Χριστός του Υιός του Θεού του Ζωτικού. Πολυμόνης των γόρμα.

διακόνου του Ψάρου και Μαρτιών και Λέγιου. Μεταδίδοντες βασιλείο του ευλαβεστάτου πρεσβυτέρου, του τίμη και Πανάγιος όλων.

σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, αγαπητοί μου αδελφοί, ακούσαμε τον Κύριό μας, ο οποίος μας είπε και μας λέει πάντοτε, άλλωστε ο λόγος του Κυρίου είναι επίκαιρος και διαχρονικός και αιώνιος. Ετείτε και δοθήσετε ημίν. Κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Πάσχος διτών λαμβάνει και το ειδούν τη δίδαξη. Ζητάτε, λέει, και θα σας δοθεί. Χτυπάτε την πόρτα και σίγουρα θα σας ανοίξει. Όποιος ζητάει παίρνει, και αυτός ο οποίος θέλει θα βρει αυτό που θέλει. Νομίζω ότι ο λόγος του είναι πολύ επίκαιρος, πάρα πολύ επίκαιρος, και σήμερα και ειδικά για μας εδώ που τιμούμε τα ελευθέρια της πόλης, αλλά και για τον καθέναν μας, τον κάθε χριστιανό ο οποίος πιστεύει στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν Χριστός μας λέει ότι, θα το πω πιο λίγα απαλά, κανένας αγώνας, κανένας κόπος δεν πάει χαμένος. Αρκεί να αγωνιζόμαστε. Αρκεί το να ζητάμε, θα πάρουμε και θα χτυπάμε την πόρτα και θα μας ανοιχτεί, σημαίνει ότι αρκεί και εμείς να κάνουμε κάτι. Δυστυχώς, στις σχέσεις μας με τον Χριστό, με τον Θεό, στην πίστη μας, έχουμε μια παρεξηγημένη αίσθηση. Εμείς ζητάμε χωρίς να δίνουμε. Ζητάμε από τον Θεό, δώσε μου Θεέ μου, κάνε μου Θεέ μου, δείξε με Θεέ μου, κάνε με Θεέ μου, και ξεγελιόμαστε με τα διάφορα τάματα. Θα με κάνεις αυτό, εγώ θα σου ανάψω μια λαμπάδα. Θα μου κάνεις εκείνο, θα σου πάω στο τάδε μοναστήρι. Θα μου κάνεις εκείνο, θα κάνω 3 μέρες νηστεία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Χριστός λέει, ζητάτε και θα σας δοθεί. Αλλά το θέμα είναι να ξέρουμε τι ζητάμε. Το είπε και σε άλλο σημείο του λόγου του. Ετείτε πρώτον τη βασιλεία των ουρανών και πάντα τα αυτά προσθετήσετε ημίν. Ζητάτε, λέει, πρώτα τη βασιλεία των ουρανών και όλα τα υπόλοιπα θα σας δοθούν. Πιο απλά, ζητάτε τη σωτηρία της ψυχής σας και όλα θα σας δοθούν. Δυστυχώς λοιπόν εμείς μπερδευόμαστε στο θέμα αυτό, αλλά ωστόσο όμως δεν μας αφήνει η αγάπη του, και βλέπετε ότι έρχονται στιγμές της ζωής μας που ερχόμαστε εις επίγνωση, εις εαυτόν όπως λέμε, και έτσι ακριβώς μέσα ακριβώς από αυτή την επίγνωση, μέσα από αυτή την αυτογνωσία, μέσα από το γνώθις αυτόν, ζητάμε αυτά τα οποία είναι τα πρέποντα και τα αναγκαία. Αυτά που ζήτησαν και οι πρόγονοί μας. Και τι ζήτησαν? Την ελευθερία. Η οποία ελευθερία, όπως λέει και ο ποιητής, έχει τίμημα. Δεν δίνεται έτσι. Έτσι ακριβώς δόθηκε και η ελευθερία στους προγόνους μας, την οποία εμείς τώρα απολαμβάνουμε και είμαστε υπόχρεοι έναντι των αγώνων των, τους, να την παραδώσουμε και εμείς εδώ στις επόμενες γενιές όπως εκείνοι μας την παρέδωσαν. Με τι? Με θυσία, με κόπο, με αγώνα. Άλλωστε και το θέμα της σωτηρίας της ψυχής είναι θέμα αγώνα, είναι θέμα προσπάθειας. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, σήμερα που τιμούμε και την σύναξη όλων των γρεβενιωτών Αγίων, αλλά ωστόσο επίσης τιμούμε και τα ελευθέρια της πόλης μας, ο καθένας μας αυτό ας αναλογιστεί. Έτσι τι θέλουμε να δώσουμε στο Θεό, τι θέλουμε να δώσουμε στην πατρίδα μας, τι θέλουμε να αφήσουμε τους επόμενους, ώστε να ξέρουμε ότι ό,τι και αν θέλουμε και είναι σύμφωνο με το θέλημά Του, ο Κύριος μας θα μας το δώσει. Έτσι και εμείς λοιπόν ας ζητάμε καθημερινά και παντοτινά πρώτα και πρώτα τη σωτηρία της ψυχής μας. Δεύτερον, μέσα από τη μετάνοια, την αγάπη, την ομόνοια και την ενότητα, πολύ απλά την ανθρωπιά, να γίνουμε άνθρωποι του Θεού και άνθρωποι μεταξύ μας, και επίσης να ζητάμε να γίνουμε πρότυπο ζωής, θυσίας και αγώνα και στις επόμενες γενιές, ώστε πραγματικά όπως η μνήμη των Αγίων είναι παντοτινή, έτσι και η μνήμη των προγόνων
να μείνει στην ιστορία σαν φωτεινό παράδειγμα. Αμήν.

0: Πριν και αεί και στου αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Πληρωθεί το στόμα ημών ενέσεω σου, Κύριε. Όπω υμνήσω με τη δόξα σου, ότι ηξίωσα ασημά των Αγίων σου με τα σχήν μυστηρίων. Τήρησον ημάς εν το σώα.

0: Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην.
1: Ελέησον.
0: Ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν και αναμάρτων ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσος ημάς των επουρανίων και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρεσον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες της εν δόξου του Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.
0: Ότι σοι αγιασμός ημών και στη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νικαί

Ο ευλογόμενος σε ευλογούνται Κύριε και αγιάζουν σε πισή επιθόντας. Σώσου το λαό σου και ευλόγησο την πληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον. Αγία σου της αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξου ρηγή σου δυνάμει. Τη μία καταλήξη μας τους ελπίζω σε πιστεύω. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε. Στην εκκλησία σου της ιερεύσης της άρχους ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ό,τι πάσα δώσεις αγαπητοί και πανδόρημα τέλειον, άνοθε νεστή καταβαίνον, εξού του Πατρός των Πόλων, εις τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνησε να φέρουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Κύριε Λέησον.
1: Ευλογία Κυρίου και Έλεος αυτού έρθει επί μας και αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον δόξα σε. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμει ασωμάτων. Οικεσίας του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εναγκής Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου Τελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου τεν Μύρης Πυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Εδόξων Μεγαλομαρτίνων Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτη, Θεοδόρου του Τίνος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτίνων Χαραλάμους Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Λιμών των Αθλής και Αθλής Διαλαψάντων, Διονυσίου του Ενολύμπου και Δαβίτου εν Θεσσαλονίκη, των Αγίων Εδόξων Νεομαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Εναγείς Πατέρων ημών, Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσσας του Θαυματουργού, Προστάτου και Πολιούχου ημών, Κοσμάτου Ετουλού του Ιερομάρτυρος και Ισταποστόλου, Νικάνορος του Οσίου, Εμιλιανού Γρεβενών και της Συνοδείας αυτού, Γεωργίου του Εσουχλίου και Δημητρίου του Εξαμαρίνης των Νεομαρτύρων, όν την σύναξη πάντων των εγγρεβενείς Αγίων επιτελούμε και τιμώμε και ορτάζουμε, και των λοιπόν Αγίων της ημέρας, Κάρφου Παπύλου Αγαθοδόρου Αγαθονίκης και Χρυσής Νεομάρτυρος, όν τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμπον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, ευλογητός ο Θεός.

Εν της ιερής ημών αγός υπερπίστος και πατρίδος αγωνισαμένων και ευκλεός πεσόντων και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παμπλημέλημα εκουσιόντε και αυτού.

Δέσποτα Παντοκράτορ, Κύριε και Θεέ μας, σε Σένα που είσαι μεγάλος στις αποφάσεις και θαυμαστός στα έργα, ο μόνος ισχυρός και παντοδύναμος, που με το πρόσταγμά Σου η γη έχει σταθεροποιηθεί με ασφάλεια επάνω στα ύδατα και με την πανίσχυρη δεξιά Σου, ο κόσμος έχει θεμελιωθεί και τα σύμπαντα κρατούνται ολόγυρα στερεά. Σε Σένα αναπέμπουμε με ευγνωμοσύνη, δοξολογία και ευχαριστία, διότι ειδού, κατά την επίσημη αυτή μέρα που μας αξίωσε η αγαθότητά Σου και η ευσπλαχνία Σου, συγκεντρωθήκαμε στο ίδιο μέρος χάρη του ονόματός Σου όλοι, άρχοντες και λαός. Στεκόμαστε ενώπιον Σου με ταπεινή καρδιά και διηγούμαστε όσα μεγάλα και μεγαλειώδη ενήργη Σας, και σε ευχαριστούμε που μας δώρησε την ελευθερία με τη θυσία του Τιμίου Αίματος όλων εκείνων οι οποίοι αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση της πόλεως και της επαρχίας αυτής. Κατά την επίσημη αυτή ημέρα τους θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη και υμνούμε Εσένα τον αίτιο της σωτηρίας μας. Μας υπερίψωσες Κύριε, μας υπερίψωσες και μας δόξασες τόσο ώστε να ενεργήσεις μαζί με μας προς βοήθειά μας. Γι' αυτό και η ψυχή μας πλημμυρίζει από χαρά και ευχαρίστηση. Το στόμα μας σου ψάλλει ύμνους χαράς και η καρδιά μας ένους αγαλιάσεως, διότι πράγματι έχεις δοξαστεί Κύριε, επιτελώντας με τη δύναμη της δεξιάς σου έργα ένδοξα και θαυμαστά. Η δεξιά σου Κύριε κατατρόπωσε τους εχθρούς μας και συνέτριψε θριαμβευτικά τους αντιπάλους μας. Γι' αυτό με δυνατές κραυγές Σου κραυγάζουμε, Κύριε. Δόξα στη δύναμή Σου, Κύριε. Δόξα στο πλήθος των νυχτυρμών και της ευσπλαχνίας Σου, εξαιτίας της οποίας επετέλεσες προς εμάς όλα αυτά τα θαυμάσια. Και τώρα, κοίταξέ μας από ψηλά Δέσποτα με σπλαχνικό βλέμμα και άκουσε τη δέησή μας που σε οικετεύουμε με δεήσεις μακροσκελής. Θυμήσου Κύριε τις ψυχές όλων όσοι πρόγονοι μας αγωνίστηκαν ηρωικά και ένδοξα έπεσαν για την απελευθέρωση της πόλεως των Ρεβενών και της επαρχίας αυτής, και σε όλους τους ιερούς υπέρ της πίστεως και της πατρίδος αγώνες του έθνους μας. Κατάταξέ τους στις σκηνές των Αγίων Σου, χαρίζοντας τις ψυχές Σου την αιώνια μακαριότητά Σου. Σκέπασε την πόλη αυτή και την επαρχία με τη σκέπη Σου και περιφρούσε τη με τη δύναμή Σου. Στερέωσε το έθνος μας και τους άρχοντες που επέτρεψες να μας κυβερνούν, και φώτισε τους να αποφασίζουν αγαθές αποφάσεις για την Εκκλησία και τον πιστό λαό Σου. Όλους εμάς ανάδειξε μας τέτοιους ώστε τα έργα μας να αντέχουν στο φως της ημέρας, και αξίωσε μας να πορευόμαστε στο δρόμο που Εσύ μας χάραξες και να φρονούμε και να πράττουμε μόνο όλα όσα Σε ευχαριστούν, έτσι ώστε οδηγούμενοι από το φως Σου να αναπέμπουμε δοξολογία και ευχαριστία στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα στους αιώνες. Αμήν. Δόξα Σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σε. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, εις πρεσβείε της Παναχράντου και Παναμού Μαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασία του Τιμίου Ανεπουρανίου δυνάμει σωμάτου, ηγεσία του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Δεφόρων.

χρόνια καλά, πολλά και ευλογημένα σε εσάς, γεμάτα από υγεία ψυχής και σώματος, γεμάτα από προκοπή και πρόοδο πνευματική και κοινωνική και προσωπική και οικογενειακή, και πάντοτε με υγεία και χαρά και με ενότητα όλοι μαζί για το καλό της πατρίδας μας. Χρόνια πολλά, βοήθεια μας οι Άγιοι και κάθε καλό στον καθέναν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών. Ήταν μια προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών για τους ακροατές μας.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Τα γεγονότα,
4: η ενημέρωση,
3: το χιούμορ,
4: η μουσική,
3: 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι Γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
4: Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day, all night. All night.
7: Central και
11: φύγαμε.
10: All day, all night. All night. All night.
7: Central στη Γαλατινή.
12: Τα γεγονότα.
11: Η ενημέρωση.
12: Το χιούμορ.
11: Η μουσική.
12: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Τα γεγονότα,
1: η ενημέρωση,
0: το χιούμορ,
1: η μουσική,
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι Γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ε, ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι Γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα τα Λιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβένα. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6:30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
11: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
8: www.frictoria.com.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
12: Γκράβας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως την προηγούμενη Κυριακή. Η Ελλάς είναι το κόμμα που μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε στον Sky η Έφη Αχτσιόγλου, που πρόσφατα εντάχθηκε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, περιέγραψε ότι πρέπει να υπάρξει ένας ευρύτερος ισχυρός πόλος αποτέλεσμα συσπήρωσης. Ερωτηθήσα αν υπάρχει σημείο σύγκλησης με το ΣΥΡΙΖΑ, είπε, σε επιμέρους σημεία υπάρχει, αλλά η Ελλάς έχει το πρόγραμμα, άρα εκεί θα πρέπει να συσπηρωθούν όλες οι άλλες δυνάμεις. Στο μεταξύ, με δήλωσή του, ο Κώστας Ζαχαριάδης, πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε την προσχώρησή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τον πρόσωπό της. Συγκεκριμένα, ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας, το ένα πλοίο που έχει σημαία Μάλτας και ανήκει στην Ουκρανία χτυπήθηκε από τρία ντρόουν, ενώ το πλήρωμά του διασώθηκε, ανέφερε ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας. Στη συνέχεια χτυπήθηκε ένα ακόμη πλοίο, το οποίο βυθίστηκε. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τη Βουλγαρία, 11 μέλη του πληρώματος εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ 5 άτομα διασώθηκαν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, καταδίκασε τις επιθέσεις με ντρόουν στα εμπορικά πλοία και ζήτησε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. 118 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο λέμβους, περισυνελέγησαν τα ξημερώματα από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά της Ιερά Πετράς. Το πρωί διασώθηκαν ακόμη 75 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλενθία. Στο ποδόσφαιρο για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε χθες από την Καλαμάτα μέσα στην Τούμπα με 3-1.
15: Επόμενος.
16: Ναι.
15: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
16: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12?
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
16: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρόλογος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
21: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
20: Και για μέσα στο σπίτι
21: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
22: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
23: Τι κάνεις?
24: Καλά, με χαρά.
23: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
25: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
26: Πρόθεσή μου σήμερα,
0: είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
1: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
2: Εμείς έχουμε όραμα.
3: Οπα!
24: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
25: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο σε 200 δις.
26: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
27: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
28: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
29: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία πρώτα απ' όλα θέλει να σας καθησυχάσει, διότι όπως είμαι βέβαιος ότι θα ακούτε από το πρωί, ενδεχομένως και από χτες το βράδυ, ο κρατικός μηχανισμός είναι σε επιφυλακή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει απειλητικότερη φράση από αυτή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα τρομακτικότερο από αυτό. Θέλω να πω και μόνο το ότι χρειάζεται να πούμε ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι σε επιφυλακή, πάει να πει ότι δεν είναι και διαρκώς σε επιφυλακή και δεν είναι και πολύ, πώς να το πούμε, είναι όπως λέμε για κάποιον, αυτός όταν βγαίνει κάποιος και λέει είμαι πολύ τίμιος, πολύ τίμιος. Αν ήταν τίμιος δεν θα χρειαζόταν να το λέει συνέχεια. Αντιστοίχως και με τον κρατικό μηχανισμό. Εν πάση περιπτώσει εμάς δεν μας νοιάζουν όλα αυτά παιδιά, γιατί έχω χαρμόσυνα νέα, τρομερά νέα. Ποιος να το περίμενε, πώς να το περίμενε μετά από Σουτέρ. Το κόμμα του Αλέξη, στα Μίνιον του Αλέξη προστίθεται και ένα παλιό του Μίνιον. Ο Κώστας ο Ζαχαριάδης, ο σύντροφος Ζαχαριάδης, έχει φτιάξει ένα κειμενάκι να μας το διαβάσει. Έλα Κώστα μου, ξεκίνα το διάβασμα παρακαλώ.
1: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ο Κώστας είναι εξής, το διάβασμα εμείς ακούμε. Εντάξει, μην είναι ραδιόφωνο, εδώ μπορεί να κοιτάς και από το χαρτί, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή. Ωραία. Στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής.
0: Μπράβο.
1: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της διαδρομής μου.
0: Μπράβο, πολύ ωραία τα διαβάζεις Κώστα μου. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα θέλω να σου κάνω, έχεις εκεί τη σημεία, τα έχεις γραμμένα και αυτό, θέλω να μου πεις τώρα, να μου διαβάσεις μάλλον, γιατί δεν τα λες, τα διαβάζεις. Θέλω να μου διαβάσεις Κώστα μου, τι κάνει η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών.
0: Πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τώρα θέλω, διαβάζοντας πάντα, δεν θέλω να τα πεις από το μυαλό σου, δεν είναι, είπαμε να ακούσουμε και κάτι, θέλω να κλείσεις, αλλά με ενθουσιασμό, λίγο να δείξεις ότι χαίρεσαι που πας το, που γίνεσαι πάλι μίνιον του Αλέξη.
1: Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή. Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά.
0: Μπράβο, μπράβο Κώστα, πολύ ωραία διαβάζεις.

0: Τον φανταζόμαστε εδώ με τον Γιώργο με κοντό παντελονάκι και άσπρο μπλε και άσπρο πουκαμισάκι να λέει ποίημα στο σχολείο για την 28η Οκτωβρίου που πλησιάζει. Η αλήθεια είναι μας είχε λείψει. Ο άνθρωπος τώρα, βέβαια, επειδή είναι διαβασμένα αυτά, κάποιος τα έχει γράψει αυτά και τα έχει πει ο Κώστας, φοβάμαι μην έχουμε πάλι, δηλαδή μήπως δεν τα εννοεί αυτά που λέει. Γιατί ξέρετε, ο σύντροφος Κώστας, τι αποκλείεται, ο σύντροφος Κώστας είναι jukebox. Ό,τι του βάζει ο αρχηγός να πει θα το πει. Παραδείγματος χάρη.
1: Αλλά εδώ μας εξευτέλησε. Έβαλε εμένα να βγαίνω και να τα μασάω τα λόγια μου για το πατρίς θρησκεία οικογένεια. Προεκλογικά. Και δεν μίλαγα. Ερχόμουν εδώ πέρα και έκανα γαργάρα. Το πατρίς θρησκεία οικογένεια. Αριστερός άνθρωπος. Και έλεγα ιδίες στην τηλεόραση. Μην τα λέγει ο πρόεδρος. Και δεν μίλαγα.
0: Ό,τι λέει ο πρόεδρος τώρα, ιδίες, αιδίες. Άμα φύγει ο πρόεδρος και αλλάξουμε πρόεδρο, θα πούμε λέγμα έβαζε και έλεγα ιδίες. Αλλά όσο είναι ο πρόεδρος πρόεδρος, θα λέμε ό,τι αιδίες μας βάζει να πούμε ο πρόεδρος. Χρήσιμο σε κάθε αρχηγό, ο σύντροφος Ζαχαριάδης και μπράβο του. Έχουμε λοιπόν Κορονιός, Ζαχαριάδης, Αχτσιόγλου. Αν προλάβουμε, θα ακούσουμε. Αυτή γράφτηκε σε εκπομπή στην Ελλάδα. Μιλάμε και έχουμε βέβαια και πάντα το μεγάλο νέο αστέρι από τα Minion, το αγαπημένο μου Minion, του Αλέξη, το σύντροφο Νιφούδη, ο οποίος κάνει αυτό που κάνουν πάρα πολύ συχνά οι σύντροφοι. Έχουν πολλά λεφτά. Πολλοί από τους συντρόφους, παιδιά, το ξέρουμε, έχουν πολλά, φαίνεται. Είναι φραγκάτι. Είναι αυτό που λέμε φραγκάτι. Δεν είναι μεγιστάνες, αλλά, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να κάνουν και πολλή οικονομία όταν πάνε στο σούπερ μάρκετ. Με αποτέλεσμα να έχουν μια εντελώς διαστρεβλωμένη εικόνα για τις πραγματικές τιμές. Το κακό δεν είναι αυτό. Άμα έχεις πολλά λεφτά, εντάξει, δεν ξέρεις πόσο ακριβώς μπορεί να κάνει φέτα από χού. Το κακό είναι ότι μιλούν εξ ονόματος των υπόλοιπων, των ανθρώπων που ξέρουν πόσο κάνει φέτα και κοιτάνε αυτή να πάρω ή αυτή. Και έτσι ο Νιφούδης.
2: Αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμό μας είναι κοντά 2% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή πας στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις τη φέτα. Και στην Ελλάδα έχει 14 και στη Γερμανία έχει 7.
0: Συντροφέ, θα σου πω εγώ τι φέτα να παίρνεις. Ένα δεκαρικάκι. Για να μην ξοδεύεσαι, ένα δεκάρικο, κοντά 40% κάτω. Θα σε σώσω, σύντροφε Νιφούδη. Άκου 14. Ρε παιδιά, δεν είναι υποχρεωτικό να... Εντάξει, δεν είναι κακό να έχεις φράγκα και να μην ξέρεις πόσο κάνει φέτα. Μην το λες. Ή μάλλον τώρα που το σκέφτομαι. Λέγε το.
3: Πώς το λέγεις, θα στην ομάδα μας.
4: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
3: Πιαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
4: Είναι η ειδικότητά μου.
3: Πάμε να τους νικήσουμε.
4: Εννοείται.
0: Πάμε. Πλαπ-πλαπ τι είναι, high five είναι, αμέσως το πλαπ-πλαπ τι είναι. Απαράδεκτο το πώς πήγε το μυαλό σου εκεί, δεν μπορώ να ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, 14 η φέτα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα με τους αριθμούς και συμβαίνει πολύ συχνά, παιδιά, και στα ρεπορτάζ. Τα ρεπορτάζ, όταν βλέπετε τιμές σε ρεπορτάζ, να ξέρετε ότι είναι παραμύθι, είναι παπάντζα. Συνήθως οι ρεπόρτερ βρίσκουν κάποια ανακοίνωση κάποιου Ινστιτούτου Καταναλωτή που έχουμε εξηγήσει πως βγάζουν, είναι άλλα ντάλλον, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική ζωή ή τιμές τους, και πετούνε την παπάντζα τους με τη σιγουριά του ρεπόρτερ που έχει ψάξει το θέμα. Τις προάλλες άκουγα, έβλεπα, παρακολουθούσα ρεπορτάζ και λέει το φυσικό αέριο που, για ένα που πέρυσι για ένα διαμέρισμα 80-100 τετραγωνικών κόστιζε 113 ευρώ το μήνα. Και λέω τι διάολο. Εγώ έχω λίγο μεγαλύτερο από αυτό, μένω σε μεγαλύτερο από αυτό διαμέρισμα και πλήρωνα πολύ λιγότερο, αρκετά λιγότερο, τους μήνες του κρύου. Όταν δεν είχε, όταν λέμε το μήνα, έτσι, όταν λέμε κάτι πέρυσι στοιχίζει το μήνα τόσο, εννοούμε επί 12. Εάν πούμε τους τρεις μήνες του χρόνου στοίχιζε 112 και πάλι θα αναφερόμαστε μάλλον κάπου στα βόρεια, τα πολύ βόρεια. Προάστια, Βόρεια Ελλάδα, δεν ξέρω πού. Πάντως 113 ευρώ φυσικό αέριο που καίμε στην πολυκατοικία, εγώ δεν πλήρωσα ποτέ. Και κανένας άλλος από τους ενίκους στην πολυκατοικία το μήνα, 113 είναι πάρα πολύ, παιδιά. Μπορεί να το ξαναμένω όλη μέρα, δεν λέω, εκεί θα πληρώσει και 113 και 200. αλλά είναι, θέλω να πω, μια τιμή εντελώς αυθαίρετη. Και προστίθεται και τον μήνα τόσο. Οπότε λες τον μήνα για πόσους μήνες μιλάμε, για 3, για 6, για 12. Κάπου εκεί τα ακούνε και οι Σιριζέοι πόσο κάνει φέτα και τέτοια, και στα ρεπορτάζ και πάνε και τα επαναλαμβάνουν στις εκπομπές, και ευτυχώς. Γενικά εσείς τα έχουμε πει, πάντοτε κομπιουτεράκι δίπλα και την προσωπική σας εμπειρία. Όταν ακούτε είναι τόσο το φυσικό αέριο, θα κάθε πηγαίνετε στα κοινό και θα λέτε, γιατί καθέσαι, εγώ πόσο πληρώνω, έχω πληρώσει τόσο, δια 12 πόσο βγαίνει το μήνα. Θέλετε δια 6, δια 6, αλλά τότε θα πούμε για το μισό χρόνο που κάνει κρύο. Ή για τους 3 μήνες που κάνει κρύο. Και άλλο είναι το φυσικό αέριο στον Εύρο και άλλο είναι στην Κρήτη ή στην Αθήνα. Δεν υπάρχει μία τιμή φυσικού αερίου για όλη την Ελλάδα. Εννοώ το πόσο ξοδεύει κάποιος για φυσικό αέριο που αντιστοιχεί σε όλους μας. Δεν ξέρω πώς γίνει αυτό το 113 το μήνα, έτσι και λες, και δεν εξηγούσε 113 στον Εύρο, 113 εκεί, 113 το μήνα, τους 3 μήνες του χειμώνα. Δεν εξηγούσε το ρεπορτάζ, 113 το μήνα. Πετάξαμε έναν αριθμό που τον είδαμε κάπου γραμμένο, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Άλλωστε ο σκοπός δεν είναι να ενημερώσουμε, είναι να συμπληρώσουμε το χρόνο μας. Τέλος πάντων, πολλή κουβέντα για το άρθρο του Καρτερού. Δεν ξέρω τώρα για την πνευματική επάρκεια του συντρόφου Νίκου. Έχω άποψη. Έχω άποψη. Είμαι βέβαιος ότι στο Πασόκ είναι ανόητη. Έτσι να το πούμε ευθέως, ελπίζω να μην έχουμε καμιά διαμαρτυρία. Έτσι είναι ανόητη και θα εξηγήσω γιατί. Γράφει ο Καρτερός ένα άρθρο στο οποίο λέει: κόσμος αναρωτιέται αν ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Έτσι το γράφει αυτό το άρθρο στην εφημερίδα των συντακτών. Πόσοι θα το διάβαζαν? Πόσοι? 3, 4, 5 χιλιάδες, 6 χιλιάδες, 7 χιλιάδες. Είμαι καλός. 10 χιλιάδες. Σου λέω: θα το διάβαζαν, θα έπαιρναν την εφημερίδα, δώσε μου και εμένα να διαβάσω. Θα τη διαβάζαν 3-3 την εφημερίδα. Άντε να το διάβαζαν καμιά δεκαριά χιλιάδες. Και έτσι καμιά δεκαριά χιλιάδες, πολύ λίγες χιλιάδες δηλαδή ανθρώπων, θα αναρωτιόντουσαν και εκείνοι με τη σειρά τους, ρε λες να είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Χάρη στο Πασόκ και χάρη στην αντίδραση του Πασόκ, τώρα όλη η Ελλάδα έχει, σε όλη την Ελλάδα έχει μπει αυτή η ιδέα. Δηλαδή εκεί που κάποιος έγραψε ένα άρθρο που θα το διάβαζε ένας πολύ περιορισμένος αριθμός ανθρώπων, το Πασόκ με το σαματά που έκανε την ερώτηση «Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης?» την έκανε θέμα συζήτησης σε όλη τη χώρα. Οπότε δεν είναι λίγο ανόητη? Εκτός αν αυτοί που το κάνανε θέμα θέλουν να συζητιέται, θέλουν να παίζει αυτή η ερώτηση. Δηλαδή τέτοιο αυτοκόλ δεν το έχω ξαναδεί. Και πραγματικά θέλω να πω, δεν είδατε ρε ο Αλέξης? Το ρώτησε Κοντζάμι υπουργός υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδη και είπε, βγήκε και είπε, πήρε χρήματα από ξένη χώρα, χρηματίστηκε από ξένη χώρα. Μούγκα. Τίποτα. Κουβέντα. Μηδέν απάντηση. Και μηδέν ρεπορτάζ βέβαια. Στα δελτία. Αλλά ας πούμε εντάξει τις ενημερωτικές. Αλλά μηδέν απάντηση. Οπότε δεν το συνέχισε το θέμα. Γιατί αν το συνέχιζε και έβαινε και έλεγε ο Άδωνης που λέει αυτό και αυτό και εμείς όχι, όλοι θα λέγαμε ρε λεμπάς και τα πήρε. Θα το μαθαίναμε όλοι αυτό. Ότι υπάρχει ένα θέμα, μήπως τα πήρε ή δεν τα πήρε. Αντιστοίχως τώρα με το αν είναι βλάκας ή όχι ο Ανδρουλάκης. Πριν δεν θα το ασχολούμαστε κανόνα να το αναρωτηθούμε αυτό. Τώρα που το Πασόκ το έκανε φοβερό θέμα, από τα 10 εκατομμύρια δεν θα ασχολούνται, δεν θα αναρωτιούνται τα 2-3. Γιατί οι υπόλοιποι θα είμαστε σίγουροι. Εννοώ ότι δεν είναι. Λοιπόν, Σδούκου, με αφορμή αυτό, κυβερνητική εκπρόσωπος για το τι είναι σαρκασμός. Γιατί βγήκε η Μαριζέτα και είπε, αυτό είναι σαρκασμός. Να τον πει βλάκα των άλλων.
5: Καταλήγουν τελικά στο να ακούμε εκφράσεις σαν αυτές που ακούστηκαν. Εγώ θα διορθώσω την κυρία Αντωνοπούλου. Το λέξη βλάκας δεν είναι σαρκασμός. Σαρκασμός είναι να κάνεις χιούμορ για τον εαυτό σου.
0: Όχι, αυτό είναι ο αυτοσαρκασμός. Αλλά εντάξει, εκπρόσωπος τύπου είναι, δεν είναι υποχρεωμένη να ξέρει ακριβώς τις λέξεις. Και αυτό είναι σαρκασμός.
5: Και επειδή λέω ότι έχουμε και δρόμο μπροστά μας μέχρι τις εκλογές, καλό είναι στις πολιτικές αντιπαραθέσεις που κάνουμε να αφήνουμε στην άκρη τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, επιθέσεις, είτε είναι εγώ, είτε είναι γυναίκα, είτε είναι άντρας απέναντι. Το να επιτίθεσαι σε προσωπικό επίπεδο σίγουρα ξεφεύγει από τα όρια της ευπρέπειας και του πολιτικού πολιτισμού.
0: Καταρχήν, άμα είναι non-binary, τα ξεχνάμε τα non-binary. Τέλος πάντων, άμα είναι αντικείμενο δηλαδή, δεν έχει, είναι πράγμα. Και λέμε το. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι υπέρ των προσωπικών επιθέσεων. Θέλω να πω, μην ακούτε, παιδιά, προσωπικές επιθέσεις κανονικά. Άλλωστε, καμιά φορά είναι απαραίτητο. Πείτε ότι κάποιος είναι στα αλήθεια ανόητος, ρε παιδί μου, κάνει μια ανοησία. Δεν θα το πούμε. Θέλω να πω, καλές οι πολιτικές, αλλά έχει σημασία και αν ο άλλος είναι ανόητος. Δηλαδή, αν το IQ του είναι διψήφιο, έχει ένα ρόλο, παίζει ένα ρόλο, ρε παιδάκι μου. Δεν θα πούμε, εντάξει, μην κοιτάς που το IQ του είναι διψήφιο. Έχει σωστή πολιτική. Έχει ωραίες προτάσεις του έχουν γράψει και λέει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε γιατί έχει τρομερή πλάκα που τσακώνονται Πασόκοι με Σιριζέους. Στην Ελλάδα τώρα, αλλά Σιριζέοι ρε παιδί μου. Πασόκοι με Σιριζέους για αυτό το άρθρο και έτσι από ένα περιορισμένο κοινό μεταφέρουν τη φράση, την ερώτηση «Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης» σε όλη τη χώρα, κάνοντας το Μητσοτάκη για άλλη μια φορά να ευχαριστεί την τύχη του που έχει απέναντί του τέτοιου είδους αντιπολίτευση. Έχει πολύ πλάκα, θα ακούσετε μετά διάφορα. Αλλά προς το παρόν θα πάμε σε διαφημίσεις, τις οποίες εντός ολίγου θα ξεκινήσω εγώ. Θυμάστε λοιπόν που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί. Αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο de.gr/fiber και αυτό ήταν. Απίθανο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων και μετά και πάλι μαζί.
3: Πώς το λέξετε στην ομάδα μας?
4: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
3: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
4: Είναι η ειδικότητά μου.
3: Πάμε να τους νικήσουμε.
4: Εννοείται.
6: Star FM 933, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
8: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
9: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6:30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδια. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: 100,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι.
4: Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
3: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
4: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
3: Μην το χάσετε.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου λόγω ανατροπής γεωταχής στο ύψος των δηληστηρίων του Ασπροπύργου. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά. Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβαθμίζεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε χθες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα και αύριο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και τοπικά πολυθυλλώδεις άνεμοι έως και 9 αποφόρα από απόψε. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή από τις απογευματινές ώρες. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η πρόελευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων. Η Ελλάς είναι το κόμμα που μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε στον Sky η Έφη Αχτιόγλου. Ωστόσο, περιέγραψε ότι πρέπει να υπάρξει ένας ευρύτερος ισχυρός πόλος αποτέλεσμα συσπήρωσης. Στο μεταξύ, ο πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης ανακοίνωσε την προσχώρησή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβειας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Ερωτηθεί σχετικά, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά, με χαρά.
8: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
10: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
11: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
12: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
13: Εμείς έχουμε όραμα.
14: Όπα!
15: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
16: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
17: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
18: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
19: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
20: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ότι Να'ναι. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Μπορείς να βρεις και φθηνότερη, αλλά υπάρχει και φέτα με 14 ευρώ. Θα υπάρχει και με 20 ευρώ, φαντάζομαι, κάποια φέτα σε κάποιο ντελικατέσεν ενδεχομένως, αν έχουν αποφασίσει να βάζουν σοβαρά τυριά. Αλλά θέλω να πω, δεν λέμε η φέτα έχει 14 όταν βρίσκεις με 10 στα σούπερ μάρκετ όλα. Και είμαστε πολιτικοί. Αν είμαστε στο τένις κλαμπ και θέλουμε να πούμε πόπο σούλα μου, δεν είναι φοβερό αυτή με την ακρίβεια, μπορούμε να πούμε 14 η φέτα. Εκεί μπορούμε να πούμε και 20 η φέτα, να πούμε ό,τι θέλουμε να πούμε. Ο Βίρονας πριν μισή ώρα βγήκε ο Νιφούδης στον Ευγενίδη και επανέλαβε ότι δεν βγάζει το μήνα. Ρε, κάντε έναν έρανο για τον Νιφούδη που τον έχετε τον φουκαρά εκεί πέρα και ψωμολυσάει. Ευτυχώς είναι. Πώς είναι ακόμα, 13? Έχουν τελειώσει εδώ και 3 μέρες. 3 μέρες νηστικός πρέπει να είναι ο Νιφούδης. Αν και όχι, αυτό είναι πασοκικό. Είναι τη Λιακούλη 10 μέρες η ΣΥΡΙΖΑ. Βάζομαι κάποια φέτα σε κάποιο ντελικατέσεν ενδεχομένως, αν έχουν αποφασίσει να βάζουν σοβαρά τυριά. Αλλά θέλω να πω, δεν λέμε η φέτα έχει 14. Όταν βρίσκεις με 10 στα σούπερ μάρκετ όλα. Και είμαστε πολιτικοί. Αν είμαστε στο τένις κλαμπ και θέλουμε να πούμε πόπο σούλα μου, δεν είναι φοβερό αυτή με την ακρίβεια, μπορούμε να πούμε 14 η φέτα. Εκεί μπορούμε να πούμε και 20 η φέτα, να πούμε ό,τι θέλουμε να πούμε. Ο Βίρονας πριν μισή ώρα βγήκε ο Νιφούδης στον Ευγενίδη και επανέλαβε ότι δεν βγάζει το μήνα. Ρε, κάντε έναν έρανο για τον Νιφούδη που τον έχετε τον φουκαρά εκεί πέρα και ψωμολυσάει. Ευτυχώς είναι. Πώς είναι ακόμα, 13? Έχουν τελειώσει εδώ και 3 μέρες. 3 μέρες νηστικός πρέπει να είναι ο Νιφούδης. Αν και όχι, αυτό είναι πασοκικό. Είναι τη

Ο Βίρονας πριν μισή ώρα βγήκε ο Νιφούδης στον Ευγενίδη και επανέλαβε ότι δεν βγάζει το μήνα. Ρε, κάντε έναν έρανο για τον Νιφούδη που τον έχετε το φουκαρά εκεί πέρα και ψωμολισάει. Ευτυχώς είναι. Πώς είναι ακόμα, 13! Έχουν τελειώσει εδώ και 3 μέρες. 3 μέρες νηστικός πρέπει να είναι ο Νιφούδης. Αν και όχι, αυτό είναι πασοκικό. Είναι τη Λιακούλη 10 μέρες οι Σιριζέοι. Αρχίζουν και πεινάνε από τις 15 και μετά.

Ο Μιχάλης, απαράδεκτο διαχωρίζω θέση μου, κουταμάρες λέει ο άνθρωπος, ειδονιφού, και επίσης το άνθρωπος δεν είναι σωστό, θα εξηγήσω μετά, μην τον λέτε άνθρωπο, δεν τον μπορούν το, στο ΣΥΡΙΖΑ, θα εξηγήσω, θα ακούσετε δηλαδή. Χτες αγόρασα no-name ελληνική φέτα από τα Lidl στη Γερμανία και έκανε 13,90 το κιλό. Ρε εσύ, εννοείται ότι δεν πιστεύουμε αυτά που λέει. Εδώ μας κοροϊδεύει για το πόσο κάνει φέτα στην Ελλάδα που ζούμε. Δεν θα λέει παραμύθια για τη Γερμανία. Ο Αλέξανδρος, εσύ Μάνο, πότε θα γραφτείς στην Ελλάς? Περιμένει ο Αλέξ μετά τον μπάσκετ να πάρει και ένα μάχημο δημοσιογράφο. Όποτε με καλέσει ρε παιδιά. Να συνδύσουμε το μισθό μου και τα λοιπά, να δούμε τι έχω να βγάλω και τα λοιπά. Και πολύ ευχαρίστως.

άλλος Βασίλης, αυτό που διαβάζεις την άποψή σου, λέει για τον Ζαχαριάδη που διάβαζε αυτά που ήθελε να πει για την προσχώρησή του στον Αλέξη, το παθαίνω όταν παίρνουμε απόφαση από κοινού με τη σύζυγο.

Λοιπόν, μου στέλνετε για την εκπομπή του Ζαχαρού που ξαφνικά κόπηκε από το κανάλι στο οποίο προβαλόταν. Παιδιά, εντάξει, ο Ζαχαρός παρά έκανε ερωτήσεις, ήθελε απαντήσεις στις ερωτήσεις που έκανε, αν είναι δυνατόν. Δεν ήθελε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ξεχώριζε από το σειρμό, παραενοχλούσε όσους πολιτεύονται με ποιηματάκια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, παιδιά, δεν σεβόταν ή δεν είχε δηλώσει τουλάχιστον ποτέ ότι σέβεται τους αγώνες της αριστεράς. Ήταν για να έχει εκπομπή. Δηλαδή, για όνομα, είπαμε, μην τα ισοπεδώσουμε και όλα. Νοχλούσε τους συντρόφους, τους στεναχωρούσε και χωρίς σεβασμό τους αγώνες. Αυτό εγώ δεν αντέχω. Που μια φορά δεν έβγαινε σε κάθε εκπομπή. Εγώ βέβαια σέβομαι τους αγώνες. Δεν έλεγε τίποτα τέτοιο. Και να τον αφήσουν να έχει εκπομπή. Έλα, Παναγία μου. Σε κάθε περίπτωση είμαι βέβαιος ότι θα βγάλει ανακοίνωση εσύ. Η εσύ, ήθελα να πω, βγάλει ανακοίνωση. Όταν σε δημοσιογράφος απολύεται ξαφνικά έτσι τα καλά του καθουμένου για λόγους που έχουν να κάνουν με την ελευθερία του λόγου, η εσύ πάντα βγάζει ανακοινώσεις. Είμαι βέβαιος ότι και εδώ δεν θα μείνει πίσω, για όνομα του Θεού. Αν πεις, δεν έχει εκδηλώσει το σεβασμό του στους αγώνες αριστεράς. Οπότε μπορεί να κολλάει λίγο εσύ εδώ. Καστορία, λέω και κλαίω. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τυρί είναι η φέτα. Μόνο. Τα υπόλοιπα κασερία και μπράβο μας. Και ο Κούχου, φέτα δοδόνη, ένα κιλό σε άλμη στη Γερμανία, 19 ευρώ. Εμείς θέλετε, το ξέρουμε ότι είναι παραμυθάδες και τα βγάζουν από το... από εκεί που τα βγάζουν, τέλος πάντων, όλα τα νούμερα που λένε ή τα βλέπουν σε ρεπορτάζ που είναι περίπου το ίδιο. Πιγκουίνος, θα στήριζες Χάρη Δούκα στη θέση της Κίμπερλι της Γκίλφοϊλ αν τελικά φύγει από την πρεσβεία των ΗΠΑ? Εννοείται! Αρκεί να είναι παράλληλα και δήμαρχος και παράλληλα και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα έτσι να έχει τρεις θέσεις. Λοιπόν, πάμε, δεν θα τα προλάβουμε όλα και έχουν πολύ πλάκα σήμερα τα tape. Λοιπόν, Καραμέρος Γιακούλη, εξηγήσαμε τι έκανε το Πασόκ, τώρα το κάνανε επίτηδες του Ανδρουλάκη οι υπόλοιποι Πασόκοι, το κάνανε από χαζομάρα. Γράφει κάτι ο Καρτερός που λέει, ρωτάει ο κόσμος αν είναι βλάκα ο Ανδρουλάκης, θα το διαβάζανε λίγες χιλιάδες, ξαφνικά το μάθαμε εκατομμύρια. Και δηλαδή είναι αυτό που μου έγραψε κάποιος, το Streisand Effect. Είναι σαν να βγει κάποιος και να πει, να μου γράψει, ξέρω εγώ, κάπου σε ένα σχόλιο στο,

0: διαδίκτυο. Βουλαρίνες, έχω δει να εκδίδεσαι στη Συγκρού. Εγώ άμα δεν κάνω τίποτα, θα το δούνε πώς θα το δούνε, σιγά. Άμα βγω όμως και πω, εγώ ποτέ δεν εκδόθηκα στη Συγκρού και είναι απαράδεκτο να λέτε ότι εκδίδομαι στη Συγκρού, θα αρχίσουν όλοι ξαφνικά να σηκώνουν ρε μπάς και εκδίδεται στη Συγκρού αυτός. Δηλαδή κάποιοι θα το σκεφτούν, αφού ξαφνικά θα μάθουν ότι υπάρχει κάποιος που το ισχυρίζεται αυτό. Λοιπόν, έτσι το κάνανε το Πασόκ, χαζομάρα οι επίτηδες για να πριονίσουν κι άλλο την καρέκλα του Ανδρουλάκη. Και έτσι οι σύντροφοι Σιριζέοι και οι σύντροφοι Πασόκοι τσακώνονται γι' αυτό και τρίβουν τα χέρια τους στη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης τα τρίβει λίγο πιο δυνατά. Καραμέρος Λιακούλη, σήμερα το πρωί στο σήμερα στον Sky, οικονόμου Πιταράς, οικονόμου που ακόμα περιμένω να μου δώσει ένα νόμισμα που κάποιος έστειλε για μένα και δεν το έχω λάβει ακόμα, εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει. Λοιπόν, ξεκινάει ο Καραμέρος, λέει εγώ δεν μπορώ αυτό, δεν είναι, αυτός ο Καυγάς δεν είναι σωστός, εμένα με ενδιαφέρει ο Ρωμανός της Νέας Δημοκρατίας να μην περάσει καλά, πού είναι από πάνω.
1: Εμένα με ενδιαφέρει πάνω στο παράθυρο ο κύριος Ρωμανός να μην περνάει καλά. Συγγνώμη κύριε Ρωμανέ.
2: Σήμερα περνάει μια χαρά.
1: Όταν είναι αυξημένα τα ενοίκια 70%.
0: Και επειδή τον ενδιαφέρει να μην περνάει ο Ρωμανός και δεν θα μπλέξει τώρα σε καυγάδες με το Πασό γιατί ο στόχος του είναι η κυβέρνηση, πήγε εφοδιασμένος, παιδιά, μα την Παναγία, με άρθρα που είχαν σχέση με τη Λιακούλη του Πασόκ, δηλαδή, που θα ήταν συνομιλητρία του στο πάνελ και έβγαζε τα δημοσιεύματα για τη Λιακούλη και τον Ανδρουλάκη.
1: Επειδή μιλήσατε για ήθος.
3: Εγώ μιλάω για ήθος.
1: Και επειδή είπατε τι μπορεί να έχει υποθεί στο παρελθόν.
3: Έτσι.
1: Όταν λέγατε στον κύριο Ανδρουλάκη, δεν είμαι κυρία σου, είμαι εκλεγμένη βουλευτής. Εδώ, μπορεί να το δει κανείς.
3: Και.
1: Δεν σου επιτρέπω, εγώ είμαι ο πρόεδρος και εγώ αποφασίζω, σας έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Ήρθατε προετοιμασμένος, χαίρομαι πάρα
1: όχι,
3: πολύ.
1: Ήμουν πολύ
2: ήρθατε ήξερε ποιον
1: παρατηθήκατε
3: ναι.
1: Και όταν παρατηθήκατε από την κοινωνική ομάδα για αυτή την απρεπή συμπεριφορά του προέδρου σας, δεν μιλάγατε για ήθος.
0: Καλά που δεν πήγε να καυγαδίσει με το Πασόκ και ήθελε να μην περνάει καλά ο Ρωμανός. Γιατί ποιος ξέρει τι θα έκανε. Ποιο εγώ θα τη μαχαίρωνε, τι θα έκανε. Και μετά βέβαια οι δύο σύντροφοι της Ελλάς και του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή Σιριζέος Καραμέρος και η Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ, συνέχισαν τον καυγά τους.
3: Μα αγκαλιά με τους Σανέλ να λένε ότι συγκατοικήσαμε με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Συγκυβερνήσατε
3: με τους Σανέλ. Δηλαδή τι θεωρείτε, ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου.
1: Η επόμενη μέρα.
3: Επιτέλους.
0: Και έτσι κάποια στιγμή, αφού τσακώνονται, ο Ρωμανός τρώει ποπκόρν, κάποια στιγμή παίρνει το λόγο. Και παιδιά, αν έχετε το Θεό σας, δηλαδή ίσως αυτό να εννοούσε Ισδούκου, όχι προσωπικές επιθέσεις, τι λέτε τους είπε. Ανθρώπους. Τους είπε ανθρώπους. Έβλεπε ένα Πασόκο και ένα Σιριζέο και τους είπε ανθρώπους. Τι ήταν να το ακούσουν αυτό.
4: Είναι ακριβώς η εικόνα της επιδιωκόμενης από κάποιους προοδευτικής διακυβέρνησης. Αυτό ακριβώς που είδαμε. Φανταστείτε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να πρέπει να πάρουν αποφάσεις.
1: Τι εννοείται αυτοί οι άνθρωποι,
4: κύριε Ρωμανέ. Παίρνετε
1: εσείς σωστές αποφάσεις.
4: Αυτοί οι άνθρωποι στο πάνελ, αυτή η εικόνα που είδαν οι τηλεθεατές χωρίς να διακόψω καθόλου.
3: Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να ανακαλέσετε. Είναι προσβλητικό.
4: Ξαφνικά εγώ σας θέλω.
3: Αυτοί οι άνθρωποι.
0: Να ανακαλέσετε αμέσως αυτό το άνθρωποι. Μας βλέπετε για ανθρώπους. Κομματός, τέλος πάντων. Παιδιά, τους είπε ανθρώπους, είπε αυτοί οι άνθρωποι και διαμαρτυρήθηκαν. Αχ, αυτή η ποποφαρδία του Μητσοτάκη είναι άνευ προηγουμένου. Και ξαναλέω, πολύ κακή για τη χώρα. Έτσι, γιατί είναι αρρώστια, παιδιά, σε μια χώρα να μην υπάρχει εναλλακτική. Είναι άρρωστο να εκλέγεται τρίτη φορά στη σειρά το ίδιο κόμμα πρώτο. Δεν είναι υγιές πράγμα για μια δημοκρατία να μην υπάρχει προοπτική εναλλαγή στην εξουσία. Αλλά τι να κάνουμε. Κάνουν ό,τι μπορούν οι σύντροφοι για τρίτη αυτοδυναμία, αυτό θέλουν τόσο πολύ. Αλλά υγιές δεν είναι. Λέω σύντροφοι, εγώ προσέχω, δεν τους λέω ανθρώπους. Άμα μου λένε μετά τι είναι αυτά που λες και τέτοια, όχι σύντροφοι. Να έχουμε το κεφάλι μαζί σου, να τους πούμε και ανθρώπους. Και μετά θα μιλήσω, όχι προσωπικές επιθέσεις και τι είναι αυτά που λέτε, πώς τολμάτε. Να ανακαλέσετε, εντάξει, ανακαλώ, όχι άνθρωποι. Ανακαλώ το άνθρωποι. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Δεν ξέρουμε να οδηγούμε στη βροχή, ρε Σιμάνο.
0: Και ναι, ενώ στο στεγνό σαρώνουμε, είμαστε πολύ καλοί.
5: Ναι, έχεις δίκιο, τι να πω. Αλλά ειδικά βροχή και χιόνι ακόμα περισσότερο δεν έχουμε.
0: Καλά, στο χιόνι πού να μάθουμε να οδηγούμε, ρε Δημήτρη.
5: Ναι.
0: Συγγνώμη που δεν περάσαμε τα χρόνια μας στις εφηβείες.
5: Μια διαπίστωση έκανα, κύριε Μάνο.
0: Δεν ξέρουμε να οδηγούμε στο χιόνι.
5: Να βγαίνουμε έξω στο χιόνι όταν χιονίζει, να μάθουμε.
0: Και όπου πάρει ο χάρος. Μέχρι να μάθουμε.
5: Τούμπαρ λοιπόν είναι αυτοκίνητο εδώ και πολλή ώρα βεβαίως στο Σκαραμαγκά, στα δηληστήρια. Δεν έχουμε σοβαρό τραυματισμό από ό,τι έχω μάθει ευτυχώς.
0: Παρένθεση, συγγνώμη Δημήτρη, να σε διακόψω λίγο. Το πρόβλημα δεν είναι στην οδήγηση, στην τέχνη της οδήγησης, στην τεχνική. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι να ακολουθούμε κανόνες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι βρέχει, δεν βρέχει. Άμα πηγαίνεις με τα όρια, δεν θα τουμπάρεις. Από μόνος. Αν πέσει, μόνο πέσει κανένας άλλος πάνω σου, που επίσης δεν θα ακολουθεί τους κανόνες. Οπότε το πρόβλημα αυτό που δεν ξέρουμε είναι να ακολουθούμε κανόνες.
5: Ένα μέρος είναι και αυτό που λες. Πολύ
0: όχι, είναι το μόνο μέρος.
5: Όχι,
0: διότι δεν έχουμε σε όλα τα πράγματα, ακόμα και στο περπάτημα, δεν είμαστε όλοι το ίδιο σταθεροί. Και στο τιμόνι δεν θα είμαστε όλοι το ίδιο καλοί.
5: Έτσι.
0: Αν όλοι ακολουθούμε τους κανόνες, όμως κανείς δεν θα πάθει τίποτα.
5: Έτσι. 30 λοιπόν χιλιόμετρα όριο μέσα στην πόλη πλέον, με 30 θα πηγαίνουμε. Κάτσε να δεις τι έχει.
0: Μια χαρά είναι το 30.
5: Στους
0: δρόμους της πόλης το 30 είναι σούπερ. Σε βουλιαγμένες και τέτοια και σίγουρα δεν είναι 30.
5: Ας γίνει 50.
0: Είναι
5: και,
0: όχι, είναι παραπάνω από 50.
5: Ναι, μωρέ, αστειεύομαι.
0: Το 30 για τα στενά της πόλης, για τους δρόμους της πόλης είναι άψογο.
5: Για τα στενά, για τα στενά, ναι, όχι να πας στη Θηβών με 30.
0: Στη Θηβών δεν έχει όριο 30 όμως.
5: Πώς. Αυτό ήθελα να κάνουν. Δεν ξέρω να το πέρασα.
0: Όχι, όχι, δεν ήθελα να κάνουν αυτό. Δεν ήθελα στη Θηβών να βάλουν 30.
5: Α, δεν ήθελα να βάλουν καθόλου όριο, σωστό.
0: Όχι. 30 έχει στους δρόμους αυτούς που είναι για 30.
5: Πού λες, εκεί δεν ήταν όριο τα 30 λοιπόν, στο Σκαραμαγκά και τούμπαρε το αυτοκίνητο ανάμεσα στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και ακόμα δεν έχει φύγει κίνηση. Από το δάσος Χαϊδαρίου λοιπόν, πηγαίνοντας προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ακόμα έχει κίνηση, απλά δεν είναι αυτό το πολύ σφιχτό μποτιλιάρισμα. Και η Σχιστού έχει γύρω στα 800 μέτρα, 800 μέτρα, προετοιμαστείτε. Η άνοδος της Κηφισού έχει αρχίσει κατά μήκος των Αγίων Αργύρων να πιάνει κίνηση. Στο κέντρο Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Να προσέξετε και κλείνουμε με την Αχαρνών. Η Αχαρνών έχει πολλή κίνηση από τον Άγιο Νικόλαο πηγαίνοντας προς τη Στρατηγού Καλάρη, προς τα κάτω Πατήσια δηλαδή. Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ Δημήτρη. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε κάτι που δεν ακούγεται όσο θα έπρεπε. Το άκουσα στην εκπομπή του Άρη χτες πρώτη φορά. Τώρα είδα και ένα βίντεο στο TikTok από έναν που υποφέρει ο άνθρωπος εξαιτίας της ανεπάρκειας, της κυβερνητικής ανεπάρκειας σε ζητήματα στράτευσης, Νικόλα Δένδια. Όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις.
6: Πώς το λέγεις, θα την ομάδα μας.
7: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
6: Πιαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
7: Είναι η ειδικότητά μου.
6: Πάμε να τους νικήσουμε.
7: Εννοείται.

0: Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σε σουάρια δολοφόνους.
0: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση mor.com.

0: Λοιπόν, πού ήτανε, κάτι είδα που... Λοιπόν, ο Μπουρδολόγιος λέει μπορεί να μην είναι υγιής τρίτη τετραετία Μητσοτάκη σερή, αλλά με το χάλι της αντιπολίτευσης γίνεται το μη χειροβέλτιστον. Και απόλυτα υγιές, υγιές δεν είναι, είναι το μη χειροβέλτιστον, πραγματικά έτσι ψηφίζει και έτσι πρέπει να ψηφίζει ο κόσμος, αλλά θα ήταν ωραίο το υγιές, θα ήταν να πούμε ωραία, διότι τώρα πάμε σε μια εναλλακτική, πάμε να κάνει και ένα άλλο παιδάκι τώρα. Μόνο που τα άλλα παιδάκια δεν μπορούν να κάνουν ποδήλατο ούτε με βοηθητικές από ό,τι φαίνεται, οπότε αναγκαστικά... Άλλα παιδάκια τσακώνται με υπευλάκα, κύριε, μα όχι, δεν τον δεν εννοούσα αυτό. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στα κατορθώματα του Υπουργείου Άμυνας, η οποία διαλάει τη ζωή μερικών χιλιάδων συμπολιτών, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Έχουμε και τα βάσανά μας με Βύση Καρβέλα και τα λοιπά. Δεν κάνουμε το να ασχολούμαστε και με τα κατορθώματα του Νικόλα του Δένδια. Λοιπόν, αυτό είναι από βίντεο, το βρήκα βίντεο, είναι ένας παθόν. Λέει αυτό έχει ημερομηνίες αυτά τα αυτό που θα ακούσατε. Εντάχει η ιστορία ποια είναι. Κάποιοι άνθρωποι ήταν να καταταγούν τώρα στην ΕΣΟ τους, στην ΤΑΔΕ που ήταν τέταρτη ΕΣΟ, ήταν, δεν τα έχω ξεχάσει κιόλας πως πάνε αυτά. Το 26 Οκτώβριο του 26, τέλος 26 θα μπαίνουν στο στρατό. Οπότε διέκοψαν σπουδές, άφησαν σπίτια, έκαναν ό,τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος που είναι έτοιμος να πάει φαντάρος. Και έρχεται ο Νικόλας ο Δένδιας και του λέει: παιδιά, δεν θα σας πάρω τώρα, δεν χωράμε. Γιατί τα έχουν κάνει σαλάτα εκεί με το πόσο φαντάζομαι έχουμε. Δεν χωράτε, παιδιά, sorry, τα έχουμε κάνει θάλασσα. Θα έρθετε από Γενάρη. Και ξαφνικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι στον αέρα. Καμία χιλιάδες ανθρώπους. Όπως είναι 7, 6, 5 χιλιάδες. Πάντως είναι χιλιάδες που μένουν είναι στον αέρα. Περιμέναν τώρα να πάνε φαντάρι και του είπαν: α, sorry, δεν.
1: Ο ελληνικός στρατός. Η ανακοίνωση του στρατού ήταν αυτή. Και εγώ κοίταξα, αφού πήρα το πτυχίο μου, να κόψω την αναβολή μου μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και για πάρα πολλούς μήνες το χαρτί στρατολογίας μου έλεγε αυτό. Ξαφνικά η επίσημη ανακοίνωση στο site της στρατολογίας είναι αυτή. Και πλέον το χαρτί μου λέει αυτό.
0: Είναι οι ημερομηνίες που σας είπα, είναι βίντεο. Τι έπαθε ο άνθρωπος εξαιτίας της ανεπάρκειας του Υπουργείου Άμυνας.
1: Οπότε εγώ που παραιτήθηκα από τη δουλειά μου ώστε να μπω το Νοέμβριο, σταμάτησα το συμβόλαιο του σπιτιού μου για να μπω το Νοέμβριο. Το διάστημα Νοέμβριο με Φλεβάρι θα είμαι άστεγος, άνεργος και χωρίς κανένα εισόδημα. Και σε όλα αυτά ο ελληνικός στρατός δεν έχει να πει τίποτα, πέρα από το ότι μαζεύτηκε πολλής κόσμος και χωρίς καμία προειδοποίηση σας πετάμε την επόμενη ΕΣΟ.
0: Δεν υπάρχει λίγος χώρος για κανένα ρεπορτάζ τώρα για αυτό. Μου πει σιγά τώρα με το θα ασχολούμαστε με τα φαντάρια τώρα και τους πιτσιρικάδες και τέτοια. Ας παίρναν αναβολές. Και έχουμε λίγο χρόνο για κάτι ακόμα, ένα ακόμα κατόρθωμα της ελληνικής πολιτείας. Στην Κράβα η μυρωδιά δεν βρήκαμε και τα λοιπά. Η Καθημερινή σήμερα τι αποκαλύπτει, παιδιά?
2: Καλημέρα, ένα τεράστιο κενό ασφάλειας εδώ. Όπως αποκαλύπτει σήμερα και η Καθημερινή, έχουν ελεγχθούν οι σωληνώσεις εδώ από το 2003.
0: Εντάξει, 23 χρόνια ρε παιδιά δεν έχουν. Πώς κάνετε έτσι να πούμε, σιγά. Μαθητές πάνε έτσι κι αλλιώς. Δεν πάνε και τα δικά μας παιδιά που πάνε σε ιδιωτικά. Πάνε τώρα τον κακόμυρον τα παιδιά, οπότε τον κακομύριδον. Τι μας νοιάζει εμάς να πούμε. Κάποια στιγμή θα τα ελέγξουμε. Τώρα εδώ είναι το τέτοιο. Ποιος είναι υπεύθυνος? Ο Δήμος είναι υπεύθυνος να πούμε για τα κτίρια, έτσι. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι από το 2003. Ο Δήμος ήταν και τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Η πολιτεία να πούμε για να είμαστε μέσα. Έτσι καλό ολονών αυτών τα παιδιά πάνε σε ιδιωτικά, οπότε δεν έχει καμία σημασία. Και μετά τι άλλο
2: η
0: μάθαμε?
2: Η εταιρεία που πραγματοποίησε τον έλεγχο στην αυτοψία της μέσα διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου. Υπάρχει όμως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ της υφιστάμενης εσωτερικής εγκατάστασης αερίου και της μελέτης που παραδόθηκε στην εταιρεία. Δηλαδή το δίκτυο των σωληνώσεων είναι διαφορετικό από αυτό που απεικονίζεται στην μελέτη που παραδόθηκε στην εταιρεία.
0: Εντάξει, παιδιά, Έλληνες το φτιάξανε, το χτίσανε το σχολείο. Εννοείται ότι το σχέδιο δεν θα έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έλα, Παναγία μου, το ακούσαμε και αυτό. Περιμέναμε σε ελληνική κατασκευή το σχέδιο να είναι το ίδιο με αυτό που σημαίνει. Έλα, Παναγία μου. The lost Και με αυτόν τον ύμνο στον ελληνισμό τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση, το βράδυ, το απόγευμα στις 6.30 ή αύριο. Α, πάλι από εδώ. Καλό μεσημέρι.
3: Πώς το λέει, θα την ομάδα μας.
4: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
3: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
4: Είναι η ειδικότητά μου.
5: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
10: Central.
11: Central.
12: Central.
10: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
13: La gente está muy loca.
10: Και το πρωί και το βράδυ.
13: All day.
10: Central και
14: φύγαμε.
10: Central στη Γαλατινή.
5: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
7: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
15: Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών και στη Λεωφόρο Σχιστού προς το σημείο συνάντησής τους. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή. Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβαθμίζεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε χθες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα και αύριο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θελώδεις άνεμοι έως και 9 μποφόρ από απόψε. Πιο συγκεκριμένα, στην Εύβοια από τις απογευματινές ώρες και αύριο ισχύει κόκκινη προειδοποίηση. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει από αργά το απόγευμα στην Ανατολική Στερά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, στη Βόρειο-Ανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, τη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες σήμερα, στα νησιά του Ιωνίου, στη Δυτική Στερά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο και στις Σποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία από τις απογευματινές ώρες, στην Κρήτη από τις βραδινές ώρες και στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα. Στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνων με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Απέφυγε να προσδιορίσει χρονικά την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν έχει ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως την προηγούμενη Κυριακή. Η Ελλάς είναι το κόμμα που μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε στον Sky η Έφη Αχτσιόγλου, που πρόσφατα εντάχθηκε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, περιέγραψε ότι πρέπει να υπάρξει ένας ευρύτερος ισχυρός πόλος αποτέλεσμα συσπήρωσης. Ερωτηθήσα αν υπάρχει σημείο σύγκλησης με τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε σε επιμέρους σημεία συγκλίνουν, αλλά η Ελλάς έχει το πρόγραμμα, άρα εκεί θα πρέπει να συσπηρωθούν όλες οι άλλες δυνάμεις. Στο μεταξύ, ο πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης ανακοίνωσε την προσχώρησή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει αυτή την ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρύθμιση 120 δόσεων με επιτόκιο 3% και όχι 5,84% που προτείνει η κυβέρνηση και πως τα προστασία της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμό. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Η κλήση των τριών κατηγορουμένων αφορά την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης που ζήτησε από την εισαγγελία η ανακρίτρια για το αδίκημα που αφορά ανθρωποκτονία που τελέστηκε στα πλαίσια τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Οι δύο κατηγορούμενοι άντρες 42 ετών και οι 46χρονοι κατηγορούμενοι τους κρατούνται προσωρινά από το καλοκαίρι μετά τις απολογίες που έδωσαν για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να αποτελούσαν μέλη ομάδας περίπου 12 ατόμων, η οποία έκανε την εμπριστική επίθεση στην τράπεζα της Οδού Σταδίου. Κατά την αποχώρηση των κατηγορουμένων από τα δικαστήρια, υπήρξε ένταση μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και συγκεντρωμένων προς συμπαράσταση των τριών. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ, Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
2: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
0: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
0: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες.
0: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι.
0: Όχι.
2: Α, εντάξει. Γεια σας.
3: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαίο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν η Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα Sky 100,3, να είστε όλες και όλοι καλά. Προσέχετε λιγάκι όσοι μπορείτε και κυκλοφορείτε έξω. Έχουν αρχίσει τα διάφορα φαινόμενα αυτή τη στιγμή. Ελαφριά βροχή έχει εδώ, μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Έχει αναβαθμιστεί ωστόσο.
0: Έχει αναβαθμιστεί.
1: Από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εντάξει, ότι θα υπάρχουν
2: ακραία φαινόμενα και
1: έντονα φαινόμενα στην αρχή. Σε κάποιες περιοχές προφανώς θα γίνουν και ακραία. Οι μετεωρολόγοι θα μας ενημερώνουν όλη την ημέρα για να δούμε πώς κινείται αυτό το σύστημα, το οποίο θα διαρκέσει 48 ώρες. Να δίνει και από σήμερα μέχρι και αύριο δηλαδή.
2: Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Γιαννίνης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη 210-48-0170-4. Και στο Viber 698-123-1003.
0: Πολιτικές κόντρες, έχει διάφορα πράγματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον η υπόθεση της κυρίας Γκίλφοϊλ.
1: Ναι.
0: Η οποία ήρθε
2: νομίζω
0: με...
2: πρέπει να τη χαιρετήσουμε.
0: Λέσε. Ήρθε με φόρα. Η αλήθεια είναι.
2: Βγήκε ο πρόεδρος και είπε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
1: Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Προφανώς έχει ενημερωθεί. Αλλά δεν πρέπει να εξετάσει.
2: Μέσα στην εβδομάδα. Δύσκολο.
1: Δεν ξέρω, ανάλογος τι θα του πούν. Και τι έχει πει η ίδια. Η ίδια έχει πει ότι μου τα χρωστάνε τα λεφτά.
0: Τώρα η Washington Post, η Wall Street Journal έχει βγάλει για διάφορα ταξίδια που έχουν γίνει, τα οποία πρέπει να πούμε ότι η κυρία Γκίλφοϊλ δεν τα έκρυψε ποτέ.
2: Ναι.
0: Καθώς οποιοδήποτε ταξίδι έκανε και σε οποιοδήποτε γλέντι λειτουργούσε και ήταν παρούσα, ανέβαζε βίντεο, φωτογραφίες, ιστορίες με πλούσιους ανθρώπους.
2: Και λέει ότι πέρασε.
1: Επιχειρηματίες, καλλιτέχνες.
2: Του State Department, ακολουθούσε τους.
0: Για το ιδιωτικό αεροσκάφος.
1: Ναι, ήταν τυπικότατη λέει.
2: Ναι. Ναι. Αλλά ο πρόεδρος όμως είπε δεν είμαι ευχαριστημένος.
0: Δεν είμαι ευχαριστημένος.
2: Και τώρα
1: το σημαίνει ότι θα αποπεμφθεί.
2: Μια κόντρα εκεί με βεντέτα βλέπω αυτή τη στιγμή στη Wall Street Journal με τον Τραμπ.
1: Ναι.
2: Μου φαίνεται δύσκολο ρε παιδί.
1: Ναι, αλλά απλά και η Γκίλφοϊλ τώρα για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, δεν είναι και τυχαίο μέγεθος.
2: Είναι πολιτή του Πρόεδρου.
1: Πρώτες εκλογές τι ήταν.
0: Κάτσε τώρα. Όταν λες δεν είναι τυχαίο μέγεθος, τι εννοείς.
1: Στη σχέση της με τον Τραμπ.
0: Καταρχάς είναι παρολίγων πεθερός της.
1: Ένα.
0: Αρχικά. Δεύτερον, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν το βασικό πρόσωπο της καμπάνιας του Τραμπ της πρώτης θητείας.
1: Στην πρώτη του θητεία.
0: Αυτά έχει δίκιο. Γιατί αυτά ξεχάστηκαν. Διότι αν ήταν τόσο ψηλά στην ιεραρχία των ανθρώπων του Τραμπ, θα ήταν τοποθετημένη στην Ουάσιγκτον κάπου.
1: Αφού χάλασε το συμπεριφερειό, ρε παιδί μου, γι' αυτό.
0: Δεν θα την είχε στείλει πρέσβυρα εδώ. Απλώς ήταν ένα πρόσωπο κοντά, ρε παιδί μου, στον πρόεδρο. Γι' αυτό και φέρεται να έχει απευθυνθεί κάποιος σε αυτήν για να του λύσει ένα θέμα που είχε με τα φορολογικά.
2: Εντάξει, δεν πρέπει να βιαζόμαστε.
0: Δεν βιαζόμαστε.
2: Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
0: Δηλαδή και δεν μας πειράζει κιόλα. Τι μας ενδιαφέρει εμάς. Τι δουλειά δεν κάνει η γυναίκα. Θα κλαίνε εδώ τα μαγαζά. Εδώ θα έχει λίγο κλάμα.
2: Ναι, σωστό.
0: Και διάφοροι δημοσιοσχεσίτες. Ήταν συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούσαν την κυρία Γκίλφοϊλ. Για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι.
1: Αν και εφόσον αποπεμφθεί, βέβαια.
0: Έτσι. Αν και εφόσον αποπεμφθεί.
1: Έτσι, γιατί υπάρχει ακόμα δρόμος.
0: Πάντως δεν έχει κρύψει τίποτα η ίδια. Είχε και το στυλίστα της μαζί. Να και στο σεφ πήγαινε.
1: Ναι. Ναι. Να και τα ρούχα.
0: Να και, να και οι βραδιές. Αργυρό. Αργυρός ήταν.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Φίτ, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε.
1: Πολύ ωραία. Και εδώ και στην Αμερική.
0: Και στην Αμερική, βεβαίως. Αυτά.
2: Και δεν θα πάει στα πεταμένη, φαντάζομαι. Και άμα φύγει από εδώ, κάπου θα την βάλει ο πρόεδρος.
0: Άμα είναι να την βάλει, λέω γιατί να.
1: Γιατί να μην την αφήσει.
2: Γίνεται θέμα.
1: Γιατί ακούγονται και ονόματα για τον την αντικαταστάτη, αντικαταστάτρια.
0: Γιατί έχει ακουστεί όντως αντικαταστάτη.
1: Όχι, αλλά λένε για κάποιους επιχειρηματίες από την Ομογένεια που ίσως να μπορούσαν να πάρουν τη θέση τη κτλ.
0: Ποιον γράφουνε.
1: Κοίταξε να δει, δεν ξέρω ακόμη. Δεν έχουν βγει.
0: Θα βγουν. Δεν γίνει δηλαδή. Ο Σταύρος, ο φίλος μας, και έχει δίκιο εδώ, λέει, θα ήθελα να παρακαλέσω πολύ να σταθείτε στο πολύ σοβαρό θέμα με τις ΕΣΟ στο στρατό. Τα παιδιά σταμάτησαν τις δουλειές για να πάνε φαντάρι και ξαφνικά τους ακυρώνουμε επειδή τώρα το θυμήθηκαν. Καλό το κράξιμο στον Τσίπρα και εσύ, αλλά πρέπει επιτέλους να δείξετε σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν.
2: Ναι. Μα έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα τους καλούσαν στο στρατό και τους είπανε όχι.
1: Ναι.
0: Κοίταξε. Εδώ υπήρχε η πάντα. Ξέραμε οι γονείς ότι όταν κόβεις την αναβολή ουσιαστικά μπαίνεις στην επόμενη ΕΣΟ. Αυτό ίσχυε πάντα. Επειδή έχουν γίνει όλες αυτές οι αλλαγές και δεν υπάρχουν ναυτικό και αεροπορία,
2: πάνε μόνο στρατό,
0: υπήρξε μια υπέρβαση στους ανθρώπους τώρα για τον Νοέμβριο που ήταν να μπουν.
2: Υπέρβαση, τι, πολύ
0: σκόνη. Υπέρβαση κόσμου, ναι. Βεβαίως, γιατί πάνε όλοι στο στρατό τώρα, ναι, δεν πάνε κάπου αλλού.
2: Ναι, σε ένα στρατόπεδο.
0: Ωστόσο, λέει ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων υπέβαλαν έτοιμα διακοπή τη αναβολή θα καταταγούν τώρα κανονικά μετά το σάλο που δημιουργήθηκε. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι, είχαν κόψει παιδιά την αναβολή. Γιατί έχουν κανονίσει τα μεταπτυχιακά τους για του χρόνου.
2: Ναι, ναι. Και ο άλλος, αν πράγματι δούλευε και σταμάτησε τη δουλειά για να πάει στο στρατό, ναι, και να ξαναγυρίσει και τώρα είναι άνεργος, είναι θέμα αυτό.
0: Είναι θέμα μεγάλο. Λοιπόν, κυρία Σούζη εδώ στο στούντιο. Γεια σου, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι. Πριν όμως, Δημήτρης Κολυμιχάλης, διότι έχουμε ένα τροχαίο στην Αττική Οδό. Γεια σου, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι, παιδιά. Μόλις μου το σήκωσαν από την Αττική Οδό, το τηλέφωνο εννοώ. Δεν πρόλαβα να ενημερωθώ πλήρως. Έχουμε τροχαίο ατύχημα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, αμέσως μετά τον κόμβο Κηφισίας. Πολλά ατυχήματα, ναι. Πάνω που αρχίσαμε να ηρεμούμε με τον Σκαραμαγκά, που είχαμε το τουμπαρισμένο αυτοκίνητο εκεί, προς την Ελευσίνα μετά τον κόμβο Κηφισίας, λοιπόν, είναι μποτιλιαρισμένοι όλοι από το ύψος της Δουκής Πλακεντίας προς τον κόμβο Κηφισίας και βλέπουν και ασθενοφόρα οι ακροατές μας που προσπαθούν να περάσουν, να φτάσουν στο σημείο. Γι' αυτό ήθελα να επικοινωνήσουμε την Αττική Οδό, αλλά δεν πρόλαβα. Έχετε το υπόψη, αν θέλετε να πάτε μέσα από το Χαλάνδρι, φίλες και φίλοι, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου,
1: καλά, Δημήτρη.
0: Προσοχή γενικά. Η Μαρία μας λέει εδώ, αφήστε το κορίτσι ήσυχο. Το αφήσαμε εμείς.
1: Το κορίτσι.
0: Εμείς ούτε που την πειράξαμε.
2: Ο πρόεδρος βγήκε. Ο πρόεδρος είπε.
1: Μα συγγνώμη, η τοποθέτηση είναι και ήταν κιόλας ότι άμα πει να πάει κάπου αλλού και κάπου να τακτοποιήσει, λες, θα αφήσει εδώ.
2: Ναι. Εξάλλου ο κύριος Ρούμπιο που ήταν εδώ, κατά κάποιο τρόπο την κάλυψε, δεν ήθελε να απαντήσει.
1: Ναι, αλλά ο Ρούμπιο δεν ήξερε.
2: Αλλά ο πρόεδρος και εκεί είπε άλλα πράγματα.
1: Ναι, γιατί μετά ενημερώθηκαν.
0: Λοιπόν, Χριστινάκη, τι γίνεται?
4: Γεια σας. Λοιπόν, να πούμε ότι βρέξει σχεδόν σε όλη τη χώρα ήδη, σχεδόν. Είναι στα νησιά του Ιωνίου, αυτή την ώρα είναι λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα, αρκετά πιο έντονα. Αλλά επειδή θα είναι και πολλές ώρες θα μαζέψουν εμπόλικο νερό, η Πελοπόννησος και κυρίως η βορειοανατολική Πελοπόννησος, Αργολίδα, Κορινθία και Μεσσηνία, αυτές περιοχές κυρίως της Πελοποννήσου θα δεχτούν με αρκετά μεγάλη ύψη βροχής, γιατί θα έχουν και αυτά και εκεί διάρκεια. Οι κόκκινες έγινε αναβάθμιση στο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΗ και αφορά την Εύβοια και τις Σποράδες. Και μπήκανε στο κόκκινο. Η Εύβοια και οι Σποράδες. Φαινόταν από χτες.
1: Είναι αυτό που έλεγε ότι από χτες. Προς τα εκεί κατευθύνεται.
4: Μπράβο,
1: ως πυρήνα.
4: Μπράβο. Απλά περιμέναμε να δούμε αν θα επαληθευτεί, γιατί έχει αλλάξει 100 φορές στη διάρκεια της εβδομάδας, της προηγούμενης, ενώ των προηγούμενων ημερών πέρασαν. Και φάνηκε πια ότι όλοι το κομμάτι αυτό, η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Ανατολική Στερεά, δηλαδή η Αττικοβιωτία. Και Δωδεκάνησα θα έχουν θέμα από το βράδυ, απόψε νύχτα δηλαδή, και αύριο. Η Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα και που γινόταν το Έλληνα Δής, φτάσαμε τα, ήταν και πέντε μέρες και φτάσαμε τα 700-800 χιλιοστά πόσα ήταν.
1: Θα είναι λιγότερα.
4: Θα είναι, γιατί αφενός μεν ότι είναι μια μισή μέρα, δύο. Κοιτάνε πώς είναι η Κρήτη και τι συμβαίνει. Είναι ακόμα πλημμυρισμένα πολλά εδάφη. Πολλά. Είναι λάσπη, πώς το λένε. Οτιδήποτε πέσει θα δημιουργήσει πρόβλημα.
2: Δεν μπορεί πια να απορροφήσει το νερό.
4: Ακριβώς, ακριβώς έτσι. Άρα λοιπόν και στην Κρήτη θα υπάρξει θέμα. 70 χιλιοστά θα πέσουνε. 80 χιλιοστά θα υπάρξει θέμα.
2: Εδώ.
4: Εδώ στην Αττική τώρα, αυτή την άφησα λίγο τελευταία. Εδώ στην Αττική βρέχει. Έτσι. Γύρω-γύρω έχει βροχή.
0: Ολούθα.
4: Όχι.
0: Όχι, δεν ξέρω. Λέω, εμείς πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό.
4: Μπράβο.
0: Εδώ,
4: λοιπόν, τα περισσότερα φαινόμενα όσον αφορά τον ιετό, το νερό δηλαδή, θα είναι το απόγευμα. Απόγευμα μέχρι το βράδυ, 11-12 η ώρα. Μετά θα μπει ο βοριάς κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο οποίος θα είναι πολύ ενισχυμένος. Δηλαδή θα βγει 9 μποφόρ οπωσδήποτε. 9 μπορεί 9 να έχει και ρηπές 10. Όχι, και στην Αττική μιλάω. Αλήθεια. Γιατί δεν με ρωτήσατε τελευταία την Αττική.
2: Βάλε μέσα τις γλάστρες.
4: Βάλε μέσα τις γλάστρες, μάζεψε τις τέντες, φρόντισε να μην κυκλοφορείς κάτω από δέντρα.
0: Πού να μην κυκλοφορώ?
4: Κάτω από δέντρα.
0: Μόλις το είπα, μέσα, ναι, με κορόιδευε ο κύριο Παπαδόπουλο.
2: Μη φάει, λέει, καμιά κεραυνό. Δεν πάει, δεν πάει,
4: όχι,
2: στο πάρκο.
4: Τα δέντρα μου σου πέσει το δέντρο στο κεφάλι. Όχι ο κεραυνό στο κεφάλι. Υπάρχουν, στην Αττική δεν θα σου πέσει ο κεραυνό στο κεφάλι, γιατί έχει πολλά λέξη κεραυνά.
0: Στην κυρία στην Ηλιούπολη έσκασε ο κεραυνό, δεν έσκασε.
4: Όχι στην Ηλιούπολη, Γάλε.
0: Στην Ηλιούπολη.
1: Στην Ηλιούπολη, μια δασκάλα.
0: Και μια πολυκατοικία πήρε φωτιά. Πού ήταν.
1: Ναι, Ιωνία με Ηράκλειο, δεν θυμάσαι.
4: Καλά, έχει του κόσμου τα λέξη κεραυνό.
0: Τι να κάνω εγώ.
1: Λέξη κεραυνό, ξέλεξη κεραυνό.
0: Σε πάση περιπτώσει, μόλις βρέχει δεν πάμε κάτω τα δέντρα.
4: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, τώρα, εγώ το είπα γιατί θα φυσάει.
1: Νότης,
4: εγώ βόλτα, το είπα για τον αέρα.
1: Ναι, και έτσι. Έχει δίπλα πολυκατοικία το λεξικέραυνο και έρθει προς τα γη και
4: όλα. Και επίσης, όταν θέλετε, αν θέλετε να ταξιδέψετε.
2: Ο σκύλος την ουρά του ψηλά, ψηλά, καταλαβαίνεις, φοβάται μην το χτυπήσει το λεξικέραυνο.
4: Με συγχωρείτε.
1: Τότε να το κάνουμε ερώτηση. Θα συνοδεύεται από κεραυνική δραστηριότητα.
4: Ναι, προφανώς. Η κεντρική και νότια Ελλάδα. Η βόρεια Ελλάδα.
0: Θα κάνουμε δοκιμή σήμερα. Ο νότης θα βγει και θα πάει κάτω από δέντρο να δούμε τι θα συμβεί.
4: Λοιπόν, τη νύχτα θα φοβάσαι το δέντρο μισούρθι στο κεφάλι και το απόγευμα βράδυ μισούρθι ο κεραυνός στο κεφάλι.
2: Μπορεί να έχουμε και πλημμύρες.
4: Τώρα 40-50 χιλιοστά μα βγάλει σε κάποιες περιοχές, όχι παντού.
1: Αλλά πρέπει
0: να μας καθαριστεί. Τα φρεάτια,
4: νομίζω ότι καθαρίστηκαν.
0: Ή αν δεν υπάρχουν επαρκή φρεάτια όπως το κέντρο της Αθήνας.
4: Ναι. Μπορεί.
1: Ή άμα κάποιος έχει κλέψει τα καπάκια, λοιπόν.
4: Από τις 5-6 ώρα και μέχρι τις 11 το βράδυ, όλο και θα βγάζει.
1: Καμοστέρνας παρακεί που φτιάχτηκε.
2: Εδώ ο Σκάι έχει στείλει, φαντάζομαι, κάμερα εδώ στην Ποσειδώνας που πάντα πνίγονται.
4: Αυτά.
0: Όχι, ρε παιδιά, έχουν σταματήσει.
4: Λοιπόν, σας φιλώ, σας χαιρετώ γιατί έχω και μια σύσκεψη.
1: Δεν έχουμε το φορτηγό της ΕΙΔΑΠ. Το φορτηγό τη ΕΙΔΑΠ που το
0: κάνει. Δεν ξέρουμε, ρε. Αυτό γινόταν πέρσι. Φαντάζομαι ότι το κρατάνε φέτος. Κάτι
2: να μην φεύγει το καπάκι.
1: Ρίξανε το καπάκι.
0: Κάτι θα διορθώσανε. Δεν
1: μπορεί να βάλω δύο σειρματάκια, ελπίζω. Εκτό αν πήγε κανεί και το
0: κάνει. Κάτι θα έχει διορθωθεί. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, προετοιμαστείτε γενικά.
1: Η προειδοποίηση είναι από χθε. Ε.
0: Ναι.
1: Από του μετεωρολόγου.
0: Ο Νίκο από την Καλαμάτα λέει: Καλαμάτα τώρα βρέχει.
2: Ναι. Εντάξει.
1: Χριστίνα,
0: θα πνιγούμε στο λάδι, λέει φέτος. Σκέφτομαι φέτος την πισίνα μου, δεν έχω, να τη γεμίσω με λάδι γιατί η τιμή θα είναι πιο χαμηλή από το νερό. Σε αυτό που λέει ο Νίκος, έχει ένα δίκιο. Ένα από τα προϊόντα τα οποία έχουν ραγδαία πτώση στην τιμή σε σχέση με πέρυσι είναι το ελαιόλαδο.
1: Το λάδι.
2: Αλλά πριν από 3-4 χρόνια
0: ήταν χρυσό.
1: 16-17 είχε.
0: Είχαν κλέψει, κλέβανε το λάδι.
2: Έτσι γίνεται. Σήμερα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο ακούγεται εξοργιστικό, αν μη τι άλλο. Και επικίνδυνο θα έλεγα εγώ. Η αναφορά έχει να κάνει με το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα στη χώρα. Είναι το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Εκεί όπου πληροφορηθήκαμε ότι επί 23 χρόνια δεν είχε γίνει έλεγχος πρώτον και δεύτερον, κανείς δεν είχε δει ότι η αρχική μελέτη τοποθέτησης φυσικού αερίου δεν είχε καμία σχέση με αυτό που βρήκαν τώρα οι υπεύθυνοι που πήγαν να κάνουν τους ελέγχους. Είχαν γίνει προσθήκες τροποποίησης χωρίς να έχουν δηλωθεί πουθενά. Ο κύριος Παναγιώτης Χαρλάφτης είναι μαζί μας, αντιδήμαρχος Αθηναίων. Γεια σας κύριε αντιδήμαρχε, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας.
5: Καλό μεσημέρι, και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τελικά υπάρχει διαρροή στην Γράβα.
2: Καταρχήν είσαι υπεύθυνος εσείς τώρα για την Γράβα.
5: Για την υποδομή, ναι.
2: Ναι, ωραία. Άρα κάνουμε σωστά, κροτάμε εσάς.
5: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, λοιπόν.
5: Για την ακρίβεια μέχρι και πέρσι, και κατά πέρσι μέχρι και φέτος, γενικά το λέω, για τις συντηρήσεις ήταν οι σχολικές επιτροπές και πέρασε στην αρμοδιότητα των Δήμων μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Mm-hmm. Το λέω γιατί θα το παραδειχθεί στην πορεία, γιατί η μελέτη που αναφέρεται είναι μια μελέτη που έχει κατατεθεί το 3, οπότε...
1: Τώρα για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές, υπεύθυνος είστε εσείς και τώρα αναφερθήκατε σε μια μελέτη, διότι έχει ανακαλυφθεί ότι έγινε μια μελέτη για την εγκατάσταση του φυσικού αερίου, αλλά η εγκατάσταση που έγινε δεν ήταν σύμφωνη με τη μελέτη. Σωστά.
5: Πάμε να πάμε από την αρχή. Εμείς έχουμε μια καταγγελία για οσμή αερίου.
2: Ναι.
5: Οπότε οποιοδήποτε σκέφτεται ότι αν υπάρχει οσμή αερίου, που θα είναι από τη διαρροή της εγκατάστασης.
2: Μάλιστα.
5: Οπότε ξεκινήσαμε τους ελέγχους, έγινε 16 του μηνός, έγινε η πρώτη καταγγελία. Πήγαμε με την ΕΝΑΟΝ, μέτρησε δεν βρήκε κάτι. 21 δεν υπήρχε καταγγελία, υπήρχε όμως μια σήμανση από το συναγερμό της πυρασφάλειας στο υπόγειο, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως λανθασμένος γιατί μάλλον έχει κύκλος από κάτι νερά. Και μετά 2 του μηνός υπήρχε και άλλη καταγγελία, οπότε ξαναπήγαμε εκεί.
2: Υπάρχει πορεία... μηχάνημα εκεί που μυρίζει, που μετράει, αν υπάρχει διαρροή και σε προειδοποιεί.
5: Πάνω από το Λέβητα.
2: Μάλιστα.
5: Πάνω από το Λέβητα. αλλά δεν διαπίστωσε το συνεργείο που μετέβη στο σημείο και το χαρακτήρισε ως λανθασμένο συναγερμό. Τώρα, δύο του μηνός έγινε ξανά καταγγελία, οπότε καταλαβαίνετε ότι και οι παραλαμβανόμενες καταγγελίες δημιουργούν μια ανασφάλεια περαιτέρω.
0: Προφανώς.
5: Οπότε πήγαμε
2: γιατί
5: ξανά...
2: Γιατί συνεχίζει να μυρίζει αυτό το πράγμα εκεί. Έτσι δεν είναι, έτσι λένε κάτι.
5: Έτσι λένε, ναι, ισχύει. Δηλαδή έχω και εγώ μηνύματα στο κινητό που λέω ότι συνεχίζει. Σε κάθε περίπτωση, δύο του μηνός πήγαμε, ξανακάναμε μετρήσεις επιτόπιες, δεν βρέθηκε κάτι. Και για το φόβο των Ιουδαίων κλείσαμε τις βάνες.
0: Μάλιστα.
5: Δηλαδή είπαμε στην εταιρεία παροχής αερίου την Έναον ότι παιδιά, επειδή εδώ οι καταγγελίες υπάρχουν, κλείστε την παροχή για καλό και κακό. Έχουμε καλό καιρό απ' έξω. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ασφάλεια προέχει, κλείστε την παροχή και για να δούμε τι κάνουμε.
2: Μυρίζει
5: οπότε
2: πάλι.
5: Για να... Από ό,τι μου λένε, ναι.
2: Α, μυρίζει και με
1: κλείσανε. Παρά το γεγονός ότι κλείσανε.
5: Ακριβώς. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να ξαναδοθεί αέριο στο σύστημα,
2: πρέπει να
5: πιστοποιηθεί η εγκατάσταση από την αρχή, σαν καινούργια.
2: Ναι.
5: Έχουμε ξεκινήσει αυτούς τους ελέγχους κτλ. Στην πορεία των ελέγχων, επειδή ζητήθηκε και η μελέτη...
0: Κύριε Χαρλάφτη, παρακαλώ κάτι, σας παρακαλώ κάτι. Επειδή πρέπει να πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων, συνεχίσουμε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το συγκεκριμένο θέμα. Μας αφορά όλους, είναι πάρα πολλά τα παιδιά που είναι.
2: Βέβαια.
1: Σε μερικά λεπτά.
2: Λοιπόν,
0: τα λέμε σε λίγο, κύριε Χαρλάφτη.
2: Λοιπόν, σε διαφημιστικό χρόνο να σας πω ότι σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε να εξυπηρετηθείτε από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε πριν από πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, η Nova More αυτό το αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε σε εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και κάς.
11: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
12: Τον πρώτο σταθμό.
11: Star FM 933.
13: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
14: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβάθμισε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για την κακοκαιρία που βρίσκεται πρώτων πυλών. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και οι Αττικοί από το απόγευμα, επίσης η Μαγνησία, οι Σποράδες και άλλες περιοχές. Πολυθυελώδεις άνεμοι έως και 10 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στις τάσεις τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, απίφθινε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό μετά τον κόμβο Κηφισία στο ρεύμα προς Ελευσίνα λόγω τροχαίου ατυχήματος. Τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος του Γέρακα. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνωγε με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζουν τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Ερωτηθεί σχετικά, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, η φίλη μας η Λιάννα λέει εδώ, κύριε Κούτρα, τόσα χρόνια που σας ακούω, συνέχεια πέφτετε από τα σύννεφα, λέει. Δεν κουραστήκατε. Εσείς που ζείτε, λέει, εκτός
1: Ελλάδας.
0: Καλημέρα σας.
1: Ανοίγει το Αλεξάνδρου.
0: Εσείς δηλαδή δεν πέφτετε από τα σύννεφα όταν ακούτε ότι είχε να ελεγχθεί 23 χρόνια μια δημόσια δομή που έχει φυσικό αέριο, εγώ πέφτω από τα σύννεφα.
1: Και με 4.000 μαθητές, κάθε μέρα.
0: Και για την ακρίβεια τρομοκρατούμε, να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια.
1: Δηλαδή είμαστε πολύ τυχεροί που δεν υπήρξε καμία έκρηξη στα 23 αυτά χρόνια.
0: Τι να πω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κύριο Χαρλάφτη, τον αντιδήμαρχο Αθηναίων. Τώρα, είχαμε μείνει στο... Πήγατε να κάνετε όλο τον έλεγχο.
2: Απλά να διορθώσουμε το εξής. Έλεγχος περιοδικός γίνεται. Δηλαδή έχουμε φιλελέγχο καυστήρα, το οποίο λύγει σε κανένα τρίμερο.
0: Ναι.
2: Άρα οι έλεγχοι γίνονται κανονικά.
1: Άρα γίνεται κάθε χρόνο λοιπόν ο έλεγχος.
2: Ναι. Απλά το θέμα ποιο είναι, ότι στην πάροδο των ετών, δηλαδή από το 3 μέχρι το 26,
1: ναι.
2: Συντήρηση στην εργολαβία και εργολαβία συντήρηση.
1: Ναι,
2: κάτι, όχι, γινόταν, απλά στην πορεία κάτι είχε αλλάξει.
0: Τι είχε αλλάξει, ποιος το άλλαξε αυτό που άλλαξε. Αυτός που το άλλαξε δεν πρέπει να δηλωθεί.
2: Ναι, εννοείται.
0: Έχει δηλωθεί.
2: Όχι, αυτό κάνουμε τώρα. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι έγινε ένας έλεγχος.
0: Ναι.
2: Και τώρα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη πιστοποίηση προκειμένου να ξαναδοθεί το αέριο. Ναι. Το πόρισμα του ελέγχου ήταν ότι στις σωληνώσεις και σε όλο αυτό το σύστημα δεν υπήρχε καμία διαρροή.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, επειδή υπάρχουν τροποποιήσεις, θέλει μια επικαιροποίηση των μελετών.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το σημείο το ένα. Αλλά επανέρχομαι στην πρώτη κουβέντα που σου έχω κάνει και λέω το εξής. Ότι υπήρχε μια οσμία αερίου είναι ένα δεδομένο. Εμείς ελέγξαμε τον παράγοντα, τον πιο λογικό που ήταν οι εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου.
0: Μάλιστα.
2: Φαινομενικά δεν υπάρχει κάτι από εκεί.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Άρα.
2: Επομένως.
0: Άρα η οσμή
2: παραμένει το ερώτημα από πού έρχεται η οσμή και τι είναι αυτό.
1: Δεν μπορεί να είναι τουαλέτες που λένε και διάφορα τέτοια που όπως γινόταν.
2: Κοιτάξτε. Τώρα δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την περιοδοξιολογία για να θυμίσω και το εξής. Όταν είχαμε ξαφνικά καταγγελίες σε όλο τον νότιο τομέα ότι υπάρχει οσμή αερίου,
0: ναι.
2: Ήταν μια διάχυτη εικασία η οποία κατέληξε ότι φύνεται ένα καράβι το οποίο περνάει από τον Πειραιά κτλ.
1: Εντάξει, αυτό ήταν σε όλη την Αττική.
0: Δεν το μάθαμε και ακριβώς και αυτό που
1: σε ένα κτίριο.
2: Σε αυτό έρχομαι.
3: Εικασία ήταν, καλά το είπε.
2: Ήταν μια εικασία. Εδώ όμως τώρα έχω μια σαφώς ορισμένη καταγγελία. Οπότε πρέπει να βρούμε μια σαφώς ορισμένη απάντηση.
0: Προφανώς. Γιατί υπενθυμίζουμε ότι έσκασε και ένα κτίριο τις προάλλες στην πλάκα.
1: Ναι.
2: Γίνονται διάφορα έλεγχα.
1: Και μια βιομηχανία.
2: Εμείς ελέγξαμε τον παράγοντα, τον πιο λογικό που ήταν οι εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου.
0: Μάλιστα.
2: Φαινομενικά δεν υπάρχει κάτι από εκεί.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Άρα.
2: Επομένως.
0: Άρα η οσμή
2: παραμένει το ερώτημα από πού έρχεται η οσμή και τι είναι αυτό.
1: Δεν μπορεί να είναι τουαλέτες που λένε και διάφορα τέτοια που όπως γινόταν.
2: Κοιτάξτε. Τώρα δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την περιοδοξιολογία για να θυμίσω και το εξής. Όταν είχαμε ξαφνικά καταγγελίες σε όλο τον νότιο τομέα ότι υπάρχει οσμή αερίου,
0: ναι.
2: Ήταν μια διάχυτη εικασία η οποία κατέληξε ότι φαίνεται ένα καράβι το οποίο περνάει από τον Πειραιά κτλ.
1: Εντάξει, αυτό ήταν σε όλη την Αττική.
0: Που δεν το μάθαμε και ακριβώς και αυτό που
1: σε
0: λέτε.
1: Ένα κτίριο.
2: Σε αυτό έρχομαι.
3: Εικασία ήταν, καλά το είπε.
2: Ήταν μια εικασία. Εδώ όμως τώρα έχω μια σαφώς ορισμένη καταγγελία. Οπότε πρέπει να βρούμε μια σαφώς ορισμένη απάντηση.
0: Προφανώς. Γιατί υπενθυμίζουμε ότι έσκασε και ένα κτίριο τις προάλλες στην πλάκα.
1: Ναι.
2: Γίνονται

0: είναι...
1: που δεν το μάθαμε και ακριβώς και αυτό που
0: σε
1: λέτε.
0: Σε ένα κτίριο.
2: Ναι. Σε αυτό έρχομαι.
0: Εικασία ήταν, καλά το είπε.
2: Ήταν μια εικασία. Εδώ όμως τώρα έχω μια σαφώς ορισμένη καταγγελία. Οπότε πρέπει να βρούμε μια σαφώς ορισμένη απάντηση.
1: Προφανώς. Γιατί υπενθυμίζουμε ότι έσκασε και ένα κτίριο τις προάλλες στην Πλάκα.
0: Ναι.
2: Γίνονται διάφορα.
0: Και μια βιομηχανία σκοτώθηκαν άνθρωποι πριν από μερικούς μήνες.
1: Δεν ήταν από φυσικό αέριο. Ναι.
2: Άρα εμείς γι' αυτό καλέσαμε και κάποιον από την πολιτεία να έρθει να συνδράμει. Γιατί μας πλέον έχει αρχίσει και μας υπερβαίνει το ερώτημα. Αλλά αν δεν απαντηθεί, η ασφάλεια, μάλλον η ανασφάλεια, δεν θα σταματήσει να υπάρχει.
0: Ναι, ξεπερνά τις δικές σας αρμοδιότητες. Ποιος δηλαδή μπορεί να το
3: ποιος θα το κάνει και
0: το
3: πότε.
0: Εσείς.
2: Κοιτάξτε, μετά από τη στιγμή υπάρχει τόσο μεγάλη. Τόσο μεγάλο εύρος είναι από την πολιτική προστασία και το στρατό μέχρι το τεχνικό επιμελητήριο που ξεκίνησε σήμερα το πρωί.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι ερωτήματα τα οποία προφανώς και χρήζουν απάντησης, αλλά πλέον μετά πάμε σε πολύ εξειδικευμένες καταστάσεις.
1: Δηλαδή καταλαβαίνετε όμως τώρα τι γίνεται. Εγώ λέω ότι δεν έχει καμία διαρροή. Ας πάρουμε το καλό σενάριο, ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή στο κτίριο.
0: Πώς δεν υπάρχει, κάτι μυρίζει.
1: Αυτό θέλω να πω. Μη βιάζει. Από κάπου μυρίζει, δηλαδή και αυτό είναι κωμωδία. Και δίπλα να είναι κάπου, κάπου πρέπει να βρεθεί από πού μυρίζει αυτό το πράγμα.
2: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Και βέβαια δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το τεράστιο σχολείο αν δεν βρούμε από πού υπάρχει κάποια διαρροή ή γίνεται έρχεται αυτή η μυρωδιά.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αν δεν διερευνηθεί το γεγονός, δηλαδή εις βάθος και να βρούμε το αποτέλεσμα, υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Ναι. Μάλιστα. Γεια σας κύριε Χαρλάμ.
3: Ευχαριστούμε και τη Δημαρχία. Θα τα ξαναπούμε βέβαια γιατί το θέμα απασχολεί πολύ κόσμο.
1: Ναι. Η φίλη μας η Άννα λέει το εξής. Καλησπέρα σας, μόνιμη αγαπημένη, μια μόνιμη ακροάτριά σας.
3: Να σε καλά.
1: Σχετικά με το φιάσκο του Υπουργείου Άμυνας, ο γιος μου αφού τελείωσε το Μετσόβιο ακριβώς τα 5 χρόνια με βαθμό άριστα 9,1 στα 10, wow, μπράβο, διέκοψε την αναβολή του στις 20 Ιουλίου.
3: Ιουλίου.
1: Και ενώ έλαβε μήνυμα από τη στρατολογία στις 22 Ιουλίου mm-hmm. ότι είναι προγραμματισμένος για κατάταξη τον Νοέμβριο, την Κυριακή 11 Δεκάτου έλαβε νέο μήνυμα ότι προγραμματίζεται για την πρώτη ΕΣΟ του 2027. Αναρωτιέμαι, λέει, το πολιτικό κόστος δεν ελήφθη υπόψη, γιατί ως γνωστόν η απογοήτευση και το αίσθημα αδικίας από τους σόφρονες πολίτες στην κάλπη εκφράζονται. Σας ευχαριστώ, σας παρακολουθώ ανηλυπώς.
0: Και δίκιο.
3: Καλά. Τώρα δεν έχει
0: διότι έτσι το κράτος βγαίνει αναξιόπιστο. Ο άλλος πάει, τα κάνει όλα σωστά. Κόβει την αναβολή του γιατί του λένε θα μπεις στο Νοέμβριο και του εμφανίζει το και του λέει δεν θα μπεις στο Νοέμβριο, θα μπεις στο 27. Δεν πειράζει μωρέ και 6 μήνες να μην κάνεις τίποτα. Δηλαδή κατάλαβες την αντιμετώπιση.
3: Δεν είναι όμως έτσι, δεν είναι όμως έτσι, διότι τα παιδιά έχουν κάνει προγραμματισμό για το μετά τι θα γίνει με τις
0: σχολές. Όταν αυτός είναι
3: με τη δουλειά.
0: Άριστος μαθητής, δηλαδή δουλεύει σοβαρά, έκανε σοβαρά τη δουλειά του όλα αυτά τα 4 χρόνια, εσύ τον αντιμετωπίζεις σαν να είναι χαβαλές.
1: Ταυτοχρόνως να πούμε ότι έχουμε ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα από την κυβέρνηση της Τρίπολης, της Λιβύης, όπου αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες και προειδοποιεί ακόμη και με διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Οι διεκδικήσεις στηρίζονται στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, που κάποιοι όταν, παραδείγματος χάρη ο κύριος Φίλης, ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο αναλυτής μας εδώ, μόλις είχε βγει το τουρκολιβικό μνημόνιο, αυτή η συμφωνία ανάμεσα στην Τουρκία και τη Λίβη, είχε πει είναι μεν παράνομο, το συζητάμε, αλλά θα το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας.
3: Και να το που εμφανίζεται από καιρό χειρών. Ναι. Έτσι με αυτό το παράνομο τουρκολιβικό σύμβολο πάνω στο οποίο πατάνε οι Τούρκοι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, να πω ότι απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simple Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ο φίλος μας ο Παναγιώτης λέει φρατζή και καλλιρόες, λέει να δείτε το φράτιο. Εντάξει.
3: Μα είναι συγκεκριμένα τα σημεία.
1: Να δούμε τι θα γίνει σήμερα, λέει.
0: Ναι, έτσι.
1: Είμαστε λίγο υπερβολικοί, λέει. Το σημαντικό είναι ότι επί 23 χρόνια η κατάσταση λειτουργούσε προβλημάτιστα. Ναι.
0: Όσο να πάψει να λειτουργεί, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Η Σοφία λέει 7 ευρώ αγόρασα περσινό λάδι χθες.
3: Ναι.
1: Από την Εύβοια.
3: Έχει πέσει το λάδι, ναι.
1: Περσινό. Περίμενε. Α, ο φίλος μας ο Γιώργος λέει για τη Μαρία την Αναστασοπούλου ότι είναι ομορφότερη από κάθε άλλη φορά. Δηλώνω θαυμαστής.
0: Μάλιστα.
1: κάνουμε και άλλα πράγματα εδώ, κατάλαβες. Ένας άλλος φίλος λέει εδώ, τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο. Ναι, έχει
3: ανακοινώσει. Ναι, δεν υπάρχουν
0: ανακοινώσεις. Εκτός αν πνιγούμε στη βροχή, δεν ξέρω.
3: Αυτό θα αποφασιστεί το πρωί και είναι απόφαση των περιφερειών.

0: Επίσης ο Παναγιώτης στο Viber μας έχει στείλει φωτογραφία από την παραλία της Πάτρας που φαίνεται η βροχή που έρχεται.
1: Α, φαίνεται το σύστημα από την Ιταλία.
2: Είναι, εν πάση περιπτώσει, ευκαιρία με αυτή την ιστορία που έγινε με την Γκράβα να αρχίσει να ψάχνουν και άλλα σχολεία σε τι κατάσταση είναι.
1: Άμα δεν μυρίσει.
2: Δεν μυρίσει, διότι είναι γνωστό ότι την περίοδο των μνημονίων δεν έγινε τίποτα, ούτε μία βίδα.
1: Καλά, μόλι από την περίοδο των μνημονίων πέρασαν πολλά χρόνια.
2: Έγινε τίποτα.
1: Και έλεγχος, μας είπε και ο κ. Χαρλάφτης, ότι γίνεται περιοδικός. Ας γίνουν λοιπόν πιο συχνοί έλεγχοι και ας τουλάχιστον τηρηθεί αυτή η περιοδικότητα. Γιατί σε αυτή την περιοδικότητα των ελέγχων δεν είδαν τις σωληνώσεις ότι δεν είναι διαφορετικές από αυτές τις μελέτες.
0: Επίσης, ο Πασόκε μου λέει 23 χρόνια στην Γκράβα, αλλά εσύ αν δεν έχεις κάνει έλεγχο κάθε χρόνο, σου στέλνει ένα ΟΝΕΔΑ. Απειλητικά λέει μηνύματα ότι θα σου κλείσει την παροχή αν δεν προσκομίσει τη βεβαίωση ελέγχου. Εντάξει. Το ίδιο λέει έτσι και ο Διονύσης από τον Μήτρο της Αθήνας. Έτσι πρέπει έτσι. Να γίνεται.
2: Επειδή το κράτος κάνει σοβαρά δουλειά του, οι ιδιώτες πρέπει να τις κάνουν για να δουν τα σπίτια μας λειτουργούν.
0: Επίσης η Άννα σε συνέχεια αυτό του μηνύματος για την αναβολή, για την στράτευση, λέει ότι ο γιος μου δέχτηκε και επαγγελματική πρόταση, την οποία αναγκάστηκε να απορρίψει γιατί περίμενε να πάει στο στρατό. Όπως επίσης κινδυνεύει να χάσει και τον ακαδημαϊκό του προγραμματισμό για συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και με υποτροφίες, λέει, μέρος των
2: διδάκτων.
0: Ελπίζω να αναδείξετε το πρόβλημα. Αφορά τετραψήφιο αριθμό οικογενειών, λέει.
1: Τετραψήφιο.
0: Μάλιστα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ερχόμαστε.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα.
5: Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι, κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85531, γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub, η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
6: Musical show, τι είναι, τι να σου πω ρε, ένας θεός ξέρει.
7: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω, μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
8: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Βασιλάκο, να σας πούμε ότι έχει γίνει μια δήλωση από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, αποχωρώντας, αναχωρώντας για την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που διεξάγεται στην Ταϊλάνδη. Έκανε μια δήλωση στην ΕΡΤ για το πετρέλαιο, για το επίδομα θέρμανσης. Πάμε να την ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών.
14: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
2: Ουσιαστικά αυτό ανακοίνωσε, ότι αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης κατά 30%.
15: Οι πληροφορίες στις προηγούμενες ημέρες έλεγαν ότι εκεί θα είναι η επέκταση του επιδόματος θέρμανσης. Και να το πούμε τον πιο επίσημο τρόπο γίνεται, γιατί ουσιαστικά δεν είναι κάτι που δεν ξέραμε. Το θέμα νότιμου είναι τι θα ανακοινωθεί αύριο σχετικά με το πετρέλαιο κίνησης. Και αυτό το οποίο λέει το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής είναι ότι η παρέμβαση.
2: 150.
15: Ναι, ότι η παρέμβαση θα είναι σίγουρα 35 λεπτά.
2: Ναι.
15: Εξετάζεται να είναι και παρακάτω. Εξηγούμε δηλαδή. Εάν το πετρέλαιο θέρμανσης έβγαινε χωρίς επιδοτήσεις κτλ., θα ήταν, όπως λένε οι παράγοντες αγοράς, ένα 90 με ένα 95. Αν από εκεί αφαιρέσουμε τα 35 με 40 λεπτά, πάμε σε αυτό που λες, ένα 50, ένα 55. Τώρα, εάν υπάρχει δυνατότητα να πάει πιο κάτω, δεν το ξέρω. Λένε ότι γίνονται προσπάθειες, θα περιμένουμε να το δούμε αύριο για να ξέρουμε σε ποια τιμή θα εκκινήσει. Σε κάθε περίπτωση, είτε εκκινήσει στο 1,50, είτε στο 1,40, είτε στο 1,35, σε σχέση με το 1,05, είναι πάρα πολύ ακριβώς σε σχέση με πέρσι. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον επόμενο μας καλεσμένο, τον κύριο Νίκο Βασιλάκο, είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας του διαδικτύου. Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλάκο.
2: Γεια σας. Δεν τον έχουμε.
15: Δεν μας ακούει. Θα τον έχουμε σε λίγο. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι είτε πάει στο 1,55, είτε πάει στο 1,45, είτε πάει.
2: Ναι, θα είναι 30-40 λεπτό παραπάνω από πέρσι τουλάχιστον.
15: Πέρσι το πετρέλαιο εκκίνησε στο
2: 1,05. Ναι, 1,10.
15: 1,5, 1,10. 1,10. Και φαντάσου πώς πάει. Καλησπέρα, κύριε Βασιλάκο.
16: Γεια σας από Σύρο, που γυρίζω από Μιλία, αλλά τα έκανα μαντάρα και έχασα το αεροπλάνο και παίρνω το καράβι μου. Αχα, και μου είπαν ότι έχετε κακοκαιρία εκεί, λέει εσείς.
15: Ναι,
2: είναι στο δρόμο.
15: Πρώτον πυλών.
16: Ωραία, μάνα μου. Άντε, πάμε. Κακοκαιρία και στα social, παιδιά, με αυτά που έρχονται.
15: Δηλαδή,
16: υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο θεωρητικά σήμερα ψηφίζεται, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
16: Ναι, το οποίο οι εκτιμήσεις λένε ότι θα αγγίξει ένα 10% των ανηλίκων. Γιατί?
2: Γιατί όχι όλοι.
16: Γιατί υπάρχει το Kids Wallet, το οποίο Kids Wallet, ο γονιός, η μάνα, ο πατέρας, η γιαγιά, ο θείος, ο κηδεμόνας, θα πρέπει να κάνει διάλογο με το παιδί και να πείσει το παιδί να εγκαταστήσει το Kids Wallet στο κινητό του, το οποίο, πέραν ότι θα κρατήσει τα δεδομένα που πρέπει να κρατήσει, ηλικίας, άμκα, αφημία, αν έχει το παιδί, συνήθως δεν έχουν αυτήν την ηλικία, θα πρέπει να κλειδώσει μόνο του το παιδί, δηλαδή με το που καθιστά το Kids Wallet, να κλειδώσει το Instagram, το Snapchat και το Facebook. Και ό,τι άλλο, και το YouTube.
2: Τότε τι το χρειάζονται το νομοσχέδιο? Αν πρέπει να το κλειδώσει μόνο το παιδί, το νομοσχέδιο το χρειαζόμασταν?
16: Ο μόνος τρόπος το νομοσχέδιο να είναι λειτουργικό, που δεν ξέρω αν θα το τολμήσει αυτό ή αν το έχει στο προγραμματισμό της κυβέρνηση, θα είναι να ζητήσει να έρθουν τα κινητά των παιδιών στο σχολείο και οι εκπαιδευτικοί να υποχρεώσουν τα παιδιά να βάλουν.
0: Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Είπαν ότι θα προσπαθούν να υποχρεώσουν τις πλατφόρμες.
15: Οι πλατφόρμες θα έχουν την ευθύνη, κύριε Βασιλάκο.
16: Ότι οι γονείς.
15: Οι πλατφόρμες.
16: Με τι όμως, παιδιά, με πρόστιμο.
15: Προφανώς, με τι άλλο.
2: Με πρόστιμο.
16: Ο μόνος τρόπος για να εφαρμοστεί αυτό και να λειτουργήσει είναι να μπει υποχρέωση η οποία θα έχει και χρηματικό πρόστιμο, ώστε οι γονείς να πρέπει να την καταστήσουν στα παιδιά που
15: έχουν. Θα βρεθεί ο τρόπος. Θα βρεθεί
2: πρόστιμο
15: ο τρόπος.
2: Θα πάει στις πλατφόρμες.
15: Αλλά
2: όχι στον κόσμο.
15: Οι πλατφόρμες θα έχουν την ευθύνη. Αυτό μας εξυπηρετεί, δεν μας εξυπηρετεί. Ίσως να ξεπεράσουμε το 10% που λέτε εσείς.
16: Α, εννοείται δηλαδή ότι εάν δεχτεί επίσημα η Meta, που είναι η κύρια πληγή, δηλαδή Insta, ναι, Facebook, ναι, και η Snapchat και το TikTok, να έχουν προϋπόθεση για σύνδεση Kids Wallet.
15: Mm-hmm.
16: Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πιάσουν και τα παιδιά που έχουν βάλει λάθος ηλικίες, θα το πω εγώ, και να ξέρετε ότι οι πλατφόρμες ξέρουν με ακρίβεια μήνα τα γενέθλια του παιδιού. Ακριβώς, γιατί έχουν πρόσβαση στα πάντα.
2: Άρα
16: οι πλατφόρμες,
2: αυτό...
16: προσέξτε να σας, ναι, δείξω και το διεθνές στερέωμα, ναι. Οι πλατφόρμες λένε ότι εγώ θα το εφαρμόσω ούτως ή άλλως, γιατί έχω πάει 2 δισεκατομμύρια δολάρια πρόστιμο.
2: Ακριβώς.
16: Αλλά δεν το έχουν κάνει ακόμα. Περιμένουμε στο επόμενο εξάμηνο να εφαρμοστεί αυτό. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που το ενωσιακό δίκαιο είναι πάνω από το εθνικό, θα το εφαρμόσει σε 20 μήνες υποχρεωτικά. Το λέει το EU Kids Act.
2: Ναι,
15: μάλιστα.
2: Άρα...
16: οπότε περιμένουμε μια εφαρμογή με αναταράξεις.
15: Mm-hmm.
16: Γιατί μένει να δούμε πόσοι πλατφόρμες θα υποχρεώσουν το παιδί όταν διαπιστώνουν ότι είναι κάτω των 18, που είναι πανεύκολο για τις πλατφόρμες να τους στείλουν μήνυμα ότι δώσ' μου Kids Wallet ή σύνδεση Kids Wallet.
15: Ναι.
16: Και τι θα γίνει όταν το παιδί έχει κινητό που είναι ενηλίκου.
2: Ναι, αλλά το νομοσχέδιο δεν το χρειαζόμασταν τότε. Άμα οι πλατφόρμες το κάνουν μόνες τους ή το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς.
16: Εγώ θα σας πω ότι δεν είναι κακό μια κινητοποίηση εθνική και να βγούμε λίγο μπροστά. Μας έχει λείψει αυτό. Δηλαδή, εγώ, αν θέλετε τη γνώμη μου, από Απρίλιο έπρεπε να το εφαρμόσει η κυβέρνηση που το έχει εξαγγείλει. Και δεν το έκανε.
2: Ναι, αλλά εδώ θα πηγαίνει μια διαπραγμάτευση μεταξύ του γονέα και του παιδιού.
16: Ναι, αλλά ξέρετε τι πέτυχε η κυβέρνηση με αυτό. Οι γονείς άρχισαν ήδη, και συνάδελφοι μου το είπαν αυτό, συνάδελφοι δημοσιογράφοι, ότι άρχισαν να λένε στα παιδιά ότι, κοίτα να δεις, είναι παράνομο κάτω των 15, υπάρχει νομοσχέδιο. Δηλαδή δυνάμωσε τους γονείς να επιβάλλουν την τάξη.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραίο.
15: Θα περιμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή, βέβαια, για να δούμε κατά πόσο, σε τι ποσοστό αφορά τους νέους.
16: Αυτό που γίνεται, εγώ σας είπα, έπρεπε να γίνει νωρίτερα.
15: Καλησπέριζουμε, κύριε Βασιλάκο, να είστε,
16: να είστε καλά.
15: Σημαντική πρωτοβουλία, αλλά να δούμε στην εφαρμογή πώς ακριβώς θα γίνει και πόσους θα αφορά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Διαβάζω ότι τη δόξα Ρούμπιο την ζηλεύει και ο... πώς το λένε αυτόν, DJ Vance.
0: Ο DJ.
2: Ναι.
15: Θα είναι ο
0: πρόεδρος.
15: Οι δύο διεκδικητές.
0: Θέλει να έρθει να μιλήσει
2: στην Πνίκα. Και να πάει στην ίδια θέση.
15: Στην Πνίκα. Έχουμε και άλλα μέρη να πάει, άμα θέλει.
2: Δεν θέλει αυτός να πάει στα άλλα μέρη.
0: Όχι, έχει σημασία η Πνίκα. Δεν είναι τυχαίο.
2: Να πει στην Ακρόπολη, την Παρθενώνα.
15: Δεν μπορεί να είναι σε άλλο σημείο.
0: Δεν θέλουν άλλο σημείο. Θέλουν την Πνίκα.
2: Και τώρα θα το έχει, σου λέει ο Ρούμπιο, που θα μπορεί να κατέβει εκεί πέρα και να πάρει αυτό το χρήσμα και δεν το έχω εγώ.
15: Να έρθει και αυτό στην Πνίκα.
2: Βέβαια,
15: δηλαδή, όσοι θέλουν να πάρουν χρήσμα για την Προεδρία, να έρθουν από την Πνίκα.
2: Ναι.
15: Αυτό θα ήταν πολύ καλό για τη χώρα μας.
2: Πρέπει να το χρεώνουμε.
0: Πνίκα, θα έρθουν από την αρχή του δυτικού κόσμου, όπως είπε και ο Ρούμπιο.
15: Μάλιστα. Ωραία.
0: Εδώ ήταν η
15: αρχή. Αυτό να έχουμε.
0: Εδώ ήταν η αρχή του δυτικού κόσμου.
15: Ναι.
0: Εδώ είναι η αρχή του δυτικού αλφάβητου.
15: Σωστό. Τα φώτα, η λάμψη, το φως, ο πολιτισμός, όπως είπε και ο Ρούμπιο.
0: Η αρχή της ιατρικής, της πολιτικής, της δημοκρατίας, των μαθηματικών. Εμείς είμαστε το πρόβλημα, όχι αυτοί.
15: Καλώς να ορίσουν, λοιπόν.
0: Διότι εγώ ξέρω ότι όλα τα αμερικανικά πανεπιστήμια έχουν ρητά και φράσεις αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων.
15: Σωστό.
0: Αλλά εδώ εμείς δεν έχουμε τίποτα. Οπότε.
15: Τα έχουμε κάνει εξαγωγή.
0: Ναι, ναι. Καλά τα λέμε.
2: Τώρα τους κτακόβουν τα αρχαία. Επειδή ήταν εποχή που είχε σκλάβους.
0: Ναι.
2: Η Ελλάδα είχε σκλάβους. Κάποια πανεπιστήμια που είναι woke. Λένε δεν μπορούμε να εντάσσουμε αρχαίους.
15: Μάλιστα. Ωραία. Το θέμα είναι ότι όποιος θέλει, ας έρθει. Όποιος θέλει, ας έρθει, για να δούμε τι ακριβώς θα. Ποιος τελικά θα επικρατήσει σε αυτήν την κόντρα του. Οι δύο δεν θα είναι, ο Ρούμπιο με το Βάνς. Θα είναι. Και οι δύο. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι μετά τον Ντόναλντ Τραμπ. Μένει να δούμε.
2: Ναι.
15: Πάμε εδώ στα καθημάς.
2: Είδες την τελευταία δημοσκόπηση, την είδες που λέει interview στο Political.
15: Ναι.
2: Εκτίμηση ψήφου 29% Νέα Δημοκρατία, 15,7% Ελλάς, 14,6% Πασόκ.
15: Ναι.
2: Ελληνική Λύση 3,6%.
15: Άρα μικραίνει ουσιαστικά.
2: Όχι 7,6, κουκουέ 6,1. Ναι.
15: Μικραίνει ουσιαστικά η ψαλίδα.
2: Η
15: απόσταση μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Ναι, δεν μετρείται ο Σαμαράς, κάπου έχει μετρηθεί το κόμμα που υποστηρίζει ο Κασιδιάρης.
2: Αλλά
15: και έτσι
2: για
15: όπως τα βλέπω,
2: είναι
15: 10. 10 πάνω
2: 10, από 10. Ναι, μπορεί να δρομούν 10 κόμματα στη Βουλή.
15: Και η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία είναι στις 13-14 μονάδες.
0: Μισό λεπτό, γιατί έχω μια ανακοίνωση τώρα. Μας την έφερε ο Δημήτρης Γιαννίρης. Το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης στη Γερμανία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι πτήσεις έχουν ανασταλεί λόγω έκτακτης κατάστασης στον τομέα των αερομεταφορών.
2: Δηλαδή.
0: Δεν διευκρίνησε περαιτέρω την αιτία. Θα έχουμε περισσότερα στο μαγκαζίνο τώρα σε λίγο που ξεκινάει.
2: Δηλαδή.
0: Έχουμε διαταραχή λόγω πιθανής εμφάνισης ντρόουν.
15: Άρα ναι.
0: Οι θεάσεις φέρεται να σημειώθηκαν μεταξύ 2 με 4 τα ξημερώματα.
2: Άρα γι' αυτό είναι κλειστό το αεροδρόμιο.
15: Μα λογικό.
0: Υβριδικές επιθέσεις δεν λέγονται αυτές.
15: Περισσότερα στο μαγκαζίνο που
0: να είστε
15: ακολουθεί.
0: Καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, να προσέχετε.
2: Αύριο στη μία. Γεια σας.
17: Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι. Κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85531, γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub, η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
18: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3 Star FM 93,3, ο ζωντανός σταθμός.
19: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
20: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
19: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
20: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
21: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
22: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
23: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
22: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
23: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
22: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
23: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
22: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
24: Φρικτορία Data Center Services.
22: Τηλέφωνο 2421 100 659.
24: www.frictoria.com.
25: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
26: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
27: Sky 100,3.
19: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
20: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
19: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
20: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
21: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
1: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
3: Στα Γρεβενά η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι, κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85531. Γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub, η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
4: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
4: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
5: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
4: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
5: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
4: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Φρικτορία Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421 100 659.
6: www.frictoria.com.
7: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
8: Εις βάρος της για οικονομικές συναλλαγές και κινήσεις εκτός πρωτοκόλου. Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν σκοπεύει να την απολύσει, ο Αμερικανός Πρόεδρος δηλώνει: το εξετάζουμε.
9: Τα πράγματα δεν είναι καλά. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Όταν λέει ο πλανητάρχης ότι δεν είναι ευχαριστημένος με κάποιον, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα.
28: Είναι προσωπική επιλογή του Αμερικανού Προέδρου με βαρύνουσα σημασία κατά τη γνώμη μου. Το λέω αυτό για την επόμενη μέρα, διότι θα είναι σε ένα αμφισβητή τον εαυτό του.
8: Απίστευτες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την υπόθεση δηλητηρίασης, για να είμαστε σωστοί, της κατηγορίας που αντιμετωπίζει μια γυναίκα για δηλητηρίαση, ότι προσπαθούσε δηλαδή εδώ και καιρό να δηλητηριάσει τον ενδιαστάσει σύζυγό της, ρίχνοντάς του κρυφά στο φαγητό φαρμακευτικές ουσίες.
29: Εμείς τις χρησιμοποιούμε στην ιατρική. Είναι ένα όμως φάρμακο κρυφό, το οποίο σε μεγάλες δοσολογίες, όταν δεν χρειάζεται, είναι ένα δηλητήριο. Είναι δυνητικά θανατηφόρος.
30: Ήταν εν γνώση των γονιών της, οι οποίοι τη συνόδευσαν, αντί να κοιτάξουν να την αποτρέψουν από αυτό το θέμα.
8: Και συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας για να εξασφαλιστεί με κάθε τρόπο ότι δεν υπάρχει παραμικρή πιθανότητα διαρροής αερίου. Το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι υπεύθυνος για τις εγκαταστάσεις είναι ο Δήμος. Ο Δήμος λέει ότι χρειάζεται τη βοήθεια των Υπουργείων.
31: Τα κτίρια, αλήθεια είναι ότι και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί και σε εμάς κάθε φορά έτσι μια πρόκληση, το να μπορέσουμε η αρμοδιότητα που ασκείται. Εμείς που έχουμε την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό.
32: Εμείς περιμένουμε και το τεχνικό επιμελητήριο, περιμένουμε και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να συνδράμουμε με το έργο μας, γιατί πραγματικά εμείς ό,τι να κάνουμε το κάναμε.
8: Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης επί το έργο. Γεια σου, Δημήτρη μου.
33: Καλό σας μεσημέρι. Πάντα όταν βρέχει, όταν ο καιρός είναι έτσι.
8: Ενώ όταν είναι καλός ο καιρός, αεροδρόμιο οι δρόμοι.
33: Ναι, έχεις δίκιο. Παίρνουμε ακόμα περισσότεροι, θα ήθελα να πω. Τα αυτοκίνητα λοιπόν, αφήνουμε και τα βίκλα στην άκρη, κάποιοι τέλος πάντων, και δυσκολεύει η κατάσταση. Αλλά σε όλο αυτό ήρθαν να προσθεθούν πολλά τροχαία ατυχήματα σήμερα. Επειδή ήταν βρεγμένο το οδόστρωμα, μας Σπύρο,
8: ναι,
33: πολλά τροχαία ατυχήματα. Και επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από το τελευταίο, το οποίο συνέβη στην Αττική Οδό, εδώ και αρκετή ώρα μάλιστα. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, κοντά στον κόμβο Κηφισίας. Έγινε εκεί ένα τροχαίο ατύχημα λοιπόν, και μάλιστα ήταν σύγκρουση γιοταχή αυτοκινήτου με μοτοσυκλέτα και τραυματισμό του δικυκλιστή. Δημιουργήθηκε μεγάλο μποτιλιάρισμα και από πίσω άλλα δύο τροχαία ατυχήματα μέσα στο μποτιλιάρισμα. Δεν προλάβαιναν να σταματήσουν οι οδηγοί που έπονταν, με αποτέλεσμα να έχουμε άλλα δύο τροχαία ατυχήματα. Και έτσι, από το ύψος του κόμβου Μαραθώνος, από την Παλίνη δηλαδή, πηγαίνοντας προς τον κόμβο Κηφισίας, είναι όλοι σταματημένοι, φίλες και φίλοι. Εάν επιλέξετε και σας εξυπηρετεί να μπείτε μέσα από το Χαλάνδρι, θα φτάσετε σημαντικά πιο γρήγορα στον προορισμό σας. Χαλάνδρι και μετά προς τη Νέα Ιωνία, έτσι. Είναι πολύ καλός ο δρόμος, πολύ καλή εναλλακτική. Πάμε στο Σκαραμαγκά. Εκεί είχε του μπάρει ένα αυτοκίνητο, στο στο ύψος των δηληστηρίων του Σκαραμαγκά, με αποτέλεσμα ακόμα και τώρα που μιλάμε, τα δύο ρεύματα να έχουν καθυστερήσεις. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών και η λεωφόρο Σχιστού που έχει επηρεαστεί προς Σκαραμαγκά. Άλλο ένα τροχαίο έχουμε κοντά στην Εθνική Πινακοθήκη και έχει και εκεί επιπτώσεις επί της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και όλοι οι δρόμοι που ξεκινούν και καταλήγουν στην πλατεία Συντάγματος είναι προβληματικοί. Είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Κλείνω με τη λεωφόρο Κηφισού για να μην σας καθυστερώ. Το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών είναι ιδιαιτέρως φορτωμένο. Εναλλακτικά θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τη Θηβών που έχει μικρότερες καθυστερήσεις, όχι μικρές, μικρότερες όμως καθυστερήσεις, ή ακόμα καλύτερα την Πατησίων που θα σας βγάλει κατευθείαν μετά το πρόβλημα της Κηφισού.
8: Για ακόμη μια φορά, πολύτιμη συμβολή σου, λίγο τουλάχιστον να αποφύγουν τα πολύ μεγάλα προβλήματα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Εγώ, να είσαι εγώ. Καλά, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Αλλιώς θέλαμε να ξεκινήσουμε, αλλού θα το πάμε τώρα. Θα πάμε στον Κώστα Αργυρό, τον συνάδελφό μας από την Deutsche Welle. Πάμε στη Γερμανία, γιατί η Γερμανία αντιμετωπίζει ακόμη ένα έκτακτο περιστατικό σε αεροδρόμιο της. Έχει σημάνει συναγερμός για ένα αεροπλάνο, για ένα αεροσκάφος που μάλιστα είχε απογειωθεί από την Κέρκυρα. Γεια σου, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Ποντιπολί. Να πούμε καταρχήν ότι το αεροσκάφος έχει προωθηθεί με ασφάλεια 12 και 16 τοκίο. Ερχόμενο πραγματικά από την Κέρκυρα, ένα Boeing 737. Υπήρξε συναγερμός και αυτή τη στιγμή λύνει το αεροδρόμιο.
8: Κώστα, προσπαθούμε να σε ακούσουμε. Έχουμε καταλάβει ότι έχει προσγειωθεί το αεροσκάφος με ασφάλεια. Ότι κινητοποιήθηκαν οι γερμανικές αρχές. Λέω προσπαθούμε γιατί κάπου χάνεται το σήμα. Προσπαθήσουμε πάλι. Ναι.
0: Λοιπόν, έχει προσγειωθεί με ασφάλεια και το οποίο θα είναι αρχές να κλείσει το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης εδώ και κάποια ώρα. Γιατί από χθες το βράδυ υπήρξαν κάποιες στάσεις, τρεις ανεξαρτήτως από πιλότους για κάποιο ντρόνε. Υπήρξε μια κινητοποίηση, υπήρξε και ένα ελικόπτερο που σηκώθηκε της αστυνομίας. Δεν μπόρεσαν να το βγουν τον ντρόν. Σήμερα το αεροσκάφο το
8: Κώστα, θα επανέλθουμε στη συνέχεια να διορθώσουμε λιγάκι τη γραμμή. Ήδη δηλαδή ήταν αρκετά νομίζω ενοχλητικό για τους ακροατές, αλλά έπρεπε έστω με αυτόν τον τρόπο τον δύσκολο να πάρουμε την πρώτη ενημέρωση από τον Κώστα Αργυρό από την Deutsche Welle, γιατί έχει να κάνει με ένα περιστατικό πάλι σε αεροδρόμιο. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να τον ξαναβρούμε. Να έρθουμε να συνεχίσουμε με την κακοκαιρία, το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει αρκετά μεγάλο τμήμα της χώρας και έχει κινητοποιήσει το μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Μάλιστα, κάποιες από αυτές τις περιοχές τις έχει κυκλώσει, τις έχει βάλει στο κόκκινο η πολιτική προστασία, δηλαδή σε κατάσταση συναγερμού. Είναι στο στούντιο μαζί μας ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου να μας πει τι ακριβώς φοβούνται οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας.
2: Γεια σας και από μένα. Έχουν γίνει και αρκετές συσκέψεις μάλιστα στην πολιτική προστασία σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τους δήμους. Έχουμε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου και επίσης συμπεριλαμβάνεται και η Αττική σε αυτές τις περιοχές. Έχουν ενημερωθεί οι περιφέρειες και οι δήμοι να είναι σε πλήρη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. Υπάρχει και η σύσταση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες, ούτως ώστε να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, δηλαδή μόνο να περιοριστούν στις απαραίτητες. Γίνονται συσκέψεις και επίσης υπάρχουν και όλες αυτές οι οδηγίες προς τους πολίτες να αποφεύγουν ριάκια, να αποφεύγουν ποταμούς, δεν περνάμε από γέφυρες. Επίσης δεν καθόμαστε κάπου το χαλάζι, γιατί προβλέπονται και ισχυρές χαλαζοπτώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα μάλιστα και με τις προγνώσεις και το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται από το απόγευμα και μετά, και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Άρα λοιπόν εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Έχουν γίνει όλες οι ενέργειες, ούτως ώστε αυτές οι περιοχές που είναι στο κόκκινο.
8: Πολλές περιοχές είναι στο πορτοκαλί. Είναι δηλαδή μία βαθμίδα πριν την κατάσταση συναγερμού. Όπως η Στερεά, ακόμα και η Αττική, έτσι δεν είναι. Καλκιδική, Σποράδες, Μαγνησία, ο νομός Μαγνησίας. Αλλά μία περιοχή είναι κυκλωμένη στο κόκκινο. Ποια είναι αυτή?
2: Η Βόρεια Εύβοια.
8: Η Εύβοια, λοιπόν. Ναι. Ο Μιχάλης Θεζάρης θα μας πει πού ακριβώς βρίσκεται και τι βλέπει εκεί. Γεια σου, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από τα Ψαχνά Εύβοια, όπου πραγματοποιούμε ρεπορτάζ τη επερχόμενη κακοκαιρία, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Είναι ενδεικτικό πως έχει αναβαθμιστεί η επικίνδυνοτητα εδώ στην περιοχή τη Εύβοια από πριν από λίγη ώρα, καθώς βρίσκεται η περιοχή στο κόκκινο από το πρωί έως και αύριο τουλάχιστον το βράδυ. Αναμένονται, Σπύρο, έντονα καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερες βροχοπτώσεις, σημαντικές βροχοπτώσεις, σπορές βροχοπτώσεις με μεγάλη ένταση και διάρκεια, πτώσεις θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι. Εδώ όλοι βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής, τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία όσο και οι εθελοντικές ομάδες, προκειμένου να αποτραπούν τα χειρότερα. Είναι χαρακτηριστικό πως ήδη από το πρωί έχει δοθεί εντολή να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στην Βόρεια Εύβοια για αύριο και θα γίνει τηλεεκπαίδευση για τους μαθητές. Αναμένονται έντονες καταιγίδες, γι' αυτόν τον λόγο έχει συνηθεί από τους κατοίκους να απομακρυνθούν την ώρα που θα βρίσκονται αυτά σε εξέλιξη από ποταμούς, από ριάκια που μπορούν να πλημμυρίσουν, από σημεία κόκκινα τα οποία έχει πάρα πολλά η Εύβοια, αλλά και να προσέχουν ιδιαίτερα τις πτώσεις βράχων στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας προς το Προκόπη. Το δρόμο προς το Προκόπη που έχει σημειωθεί και στο παρελθόν, έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν πτώσεις βράχων. Αλλά μένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα. Είναι μια δύσκολη ημέρα, είναι ένα δύσκολο 24ωρο. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, ο συγκροτικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
8: Ναι, αν και οι προβλέψεις αναφέρουν ότι θα είναι κάποιες δύσκολες ώρες εκεί στην Εύβοια, εγώ ελπίζω να μην έχεις πολλή δουλειά, Μιχάλη.
10: Μακάρι να μην έχουμε τίποτα, πίσω, κυρίως για τους ανθρώπους ρεπορτάζ, οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια, αλλά επειδή ακριβώς γνωρίζουν τις συνθήκες, καλό θα είναι να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις, εργασίες οι οποίες δεν πρέπει να γίνουν την ώρα της κορύφωσης των έντονων καιρικών φαινομένων, προκειμένου να, οι απώλειες να είναι όσο δυνατόν λιγότερες.
8: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Έχεις να προσθέσεις?
2: Ναι. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα στην Εύβοια, γιατί η περιοχή η οποία θα έχουμε τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι στις πυρκαγιές του 18 και στις πυρκαγιές του 20 στη Βόρεια Εύβοια.
8: Αυτό θα δούμε με τις πρώτες βροχές και αυτό, τις επιπτώσεις των πυρκαγιών.
2: Και γι' αυτό λοιπόν φοβούνται, υπάρχει κίνδυνος λοιπόν κατολιστήσεων, τα εδάφη είναι σαθρά και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σέβομαι.
8: Και να δούμε τώρα τις εξελίξεις στο μέτωπο των καυσίμων, κυρίως σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, μιας και φτάνουμε κοντά στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το ύψος της επιδότησης. Είναι κάτι που περιμένουν τα νοικοκυριά, που ούτως ή άλλως θα πληρώσουν ακριβότερα φέτος από την πέρυσι. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε, όσο μεγαλύτερη είναι η επιδότηση, τόσο μικρότερο θα είναι το επιπλέον βάρος που θα κληθούν να σηκώσουν. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, πριν από λίγο, ο Υπουργός των Οικονομικών, Κυριάκος Κερακάκης.
11: Προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
8: Και στο στούντιο μαζί μας είναι ο Νίκος Φιλιππίδης. Καλώς ήρθες, Νίκο.
12: Γεια σου, Σπύρο.
8: Καταρχάς, τι σημαίνει αυτό που είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης?
12: Αναφέρεται στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο καταβάλλεται κάθε χρόνο. Οι δικαιούχοι του πέρσι, με τη διεύρυνση της περιμέτρου, έφτασαν το 1.170.000 δικαιούχοι. Αφορά και είναι μεγαλύτερο κατά κύριο λόγο όσο ανεβαίνουμε προς τα βόρεια και όσο ανεβαίνουμε σε υψόμετρο. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις, για παράδειγμα στον Ιμφαίο, που είναι το μεγαλύτερο, είναι και άλλες 5-6 περιοχές σαν τον Ιμφαίο, φτάνει τα 1.200 ευρώ το χρόνο.
8: Αφορά το επίδομα θέρμανσης για τους δικαιούχους, όχι την έκπτωση στην Αντλία, δηλαδή το
12: όχι το κομμάτι. Όχι την επιδότηση, άλλο το επίδομα, άλλο η επιδότηση.
8: Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσουμε λίγο.
12: Το 30%
8: αφορά το επίδομα.
12: Το επίδομα, το οποίο θα γίνει κανονικά διαδικασία αιτήσεων, θα παρουσιαστεί αύριο ξανά όπως γίνεται κάθε χρόνο. Οι δικαιούχοι ξέρουν περίπου και τα κριτήρια. Δεν αναμένεται να διευρυνθεί η περίμετρο. Ο στόχος είναι να αυξηθεί το ποσό στους ήδη δικαιούχους. Αυτό τουλάχιστον είχε προαναγγελθεί. Και γιατί ο Πιερακάκης δεν το διευκρινίζει αυτό στη δήλωσή του. Φαίνεται λοιπόν ότι πάμε τα 1.200 να γίνουν ενδεχομένως 1.400, τα 1.000 ευρώ να πάνε στα 1.300. Αντίστοιχα, όσο κατεβαίνουν προς τα νοτιότερα, στην Αθήνα για παράδειγμα, είναι κοντά στα 300 ευρώ περίπου το μέσο επίδομα, να ανέβει αντίστοιχα κοντά στα 380-390 ευρώ, το οποίο είναι το επιπλέον ποσό, το οποίο προέκυψε από ένα προϋπολογισμό για το κλίμα, το οποίο είχε παρουσιαστεί σαν ύποπτη στιγμή πριν από μερικές εβδομάδες. Και τώρα έρχεται και είναι χρήσιμο.
8: Να μείνουμε λιγάκι σε αυτές τις σημερινές ανακοινώσεις, Πιερακάκη. Αυτό το 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός των Οικονομικών για τους δικαιούχους.
12: Σωστά.
8: Τους φέρνει στα ίσα με πέρυσι.
12: Όχι, σε καμία περίπτωση. Εννοείς, περίμενε σε αυτό. Η τιμή πέρσι, μην μπερδευόμαστε, η τιμή πέρσι ήταν κοντά στο 1,11.
8: Λέω αν με την αύξηση αυτού του επιδόματος περίπου θα εσωφαρίσουν.
12: Όχι. Όχι, θα εξαρτηθεί και από την επιδότηση στην Αντλία. Η τιμή στην Αντλία σε επίπεδα πέμπτης, γιατί πλέον έχουμε την τιμή, θα έβγαινε στο 1,85. Δεν είναι ούτε 90 ούτε 95. Γιατί έχουν πρόβλεψη στα δηληστήρια για 2-3 μέρες μετά. Η τιμή της πέμπτης λοιπόν, χωρίς επιδότηση, θα ήταν ξαφνικά, θα βλέπαμε μπροστά μας ένα 1,85 από 1,11 πέρσι. Αυτό θα είναι μια αύξηση κοντά στο 60-70%. Έτσι. Αυτό δεν θα γίνει. Έτσι, και δεν καλύπτεται από το επίδομα ούτε για τη συγκεκριμένη κατηγορία.
8: Αυτό με την αύξηση του επιδόματος για κάποιον περσινό δικαιούχο του ισοφαρίζει λίγο τη χασούρα με την άνοδο των...
12: Ο συνδυασμός θα λειτουργήσει των δύο, ώστε να του μειώσει τη χασούρα. Να βρεθεί κάποιος ωφελημένος πλήρως δεν θα υπάρξει. Γιατί βρισκόμαστε σε μια ενεργειακή κρίση. Οι τιμές έχουν ανέβει στα ύψη, το πετρέλαιο εκείνης πέρσι είχε ένα 50, φέτος έχει 2,10 και πάνω. Η αμόλυβη είχε ένα 75, φέτος έχει 2,20. Με την επιδότηση όλα αυτά και τα δύο καύσιμα. Άρα το κανονικό είναι 2,30 και 2,40.
8: Αλλά λες με αυτό που ανακοίνωσε σήμερα ο Πιερακάκης, μειώνεται λιγάκι η απόσταση μεταξύ της περσινής επιβάρυνσης με τη φετινή.
12: Σωστά. Ο Πιερακάκης ζέστανε λίγο το διήμερο, να το πω πολύ απλά. Γιατί το έκανε διήμερο. Γιατί περιμέναμε να ανακοινωθεί και αύριο θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες. Αλλά από ό,τι καταλάβαμε από την ανακοίνωση, δεν θα παρευρίσκεται ο πρόεδρος του Eurogroup. Έχει σύνοδο κορυφής που ξεκινάει 15.
8: Εσύ επιμένεις...
12: Θα είναι Παπασταύρου και Πεθάνος Πετραλιάς στις παρουσιάσεις.
8: Εσύ επιμένεις εκεί γύρω στην περιοχή του 1,60 περίπου.
12: Όχι καλά, αφού σου έχω πει πολύ πιο κάτω. Κάτω από 50.
8: Τι δεν θέλεις να σε προβοκάρω τώρα.
12: Δεν αλλάζω. Πόσες φορές, ένα μήνα τώρα σου λέω κάτω από 50.
8: Σου πέταξα σανίδα σωτηρίας για να διορθώσεις.
12: Δεν διορθώνω πολύ, το είπα. Μπορώ να το αυξήσω, να γίνω ακόμα χειρότερο. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι...
8: Προσπαθώ να σε σώσω από τον κουβά τώρα. Καταλαβαίνεις τι προσπαθώ να κάνω.
12: Έχω άγνοια κινδύνου. Λοιπόν, η επιδότηση των διηλιστηρίων, μπορούμε να το πούμε, στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα είναι σε ύψος... Σε ύψος που δεν έχουμε ξαναδεί. Των διηλιστηρίων, δεν σου λέω της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση θα είναι πλάς. Των διηλιστηρίων θα είναι πάρα πολύ ψηλή.
8: Άκουγα σήμερα τον Κωστή Χατζηδάκη που το είπε τονίζοντάς του και το είπε με νόημα. Τώρα εγώ δεν μπορώ να το αποδώσω. Λέει, έχει πει ο Πρωθυπουργός θα είναι κάτω από 1,75. Σας λέω ότι θα είναι πολύ πιο κάτω από 1,75.
12: Θέλω να σου πω ακριβώς την τιμή τώρα, να το συμφωνήσουμε. Αλλά πρέπει να πω και το βράδυ στο δελτίο κάτι. Έχω και έναν Άγγελο Πετρόπουλο, γενικό διευθυντή ειδήσεων.
8: Άστο.
12: Όχι, γιατί τους εσταίνουμε εδώ, γιατί τους κρατάμε όλη μέρα εδώ στο Sky. Σε περιβάλλον Sky δεν μένουν όλοι.
8: Ωραία.
12: Έχουν καταλάβει ότι μιλάμε για μεγάλη επιδότηση, η οποία όμως θα οδηγεί σε υψηλότερη τιμή από ό,τι πέρσι.
8: Σε κάθε περίπτωση.
12: Εδώ δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Προσπαθούμε να περιγράψουμε τα δεδομένα.
8: Ωστόσο, δεν είναι μόνο το επίδομα θέρμανσης. Θέλω να ακούσουμε, γιατί πλήττονται και επαγγελματικοί κλάδοι από αυτή την ιστορία. Θα ακούσουμε τις τιμές έτσι όπως τις αναφέρει ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών. Και μετά ο κύριος Γκίκας έχει ΚΤΕΛ στα Ιωάννινα, τα υπεραστικά. Και ο κύριος Ρωμανός είναι οδηγός τάξη.
13: Μέση τιμή Ελλάδος για την αμόλυβδη είναι 2,20, 2,13 το πετρέλαιο κίνησης. Ακρίβηναν τα καύσιμα, πήγαν $106 πήγε χτες στο Brent.
14: Εγώ σαν υπεραστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων χρειαζόμαστε περίπου 50 τόνους την εβδομάδα δίζελ για να κινηθούν τα λεωφορεία. Αυτό το κόστος ήταν περίπου στις 50.000 ευρώ εβδομαδιαίως. Σήμερα θέλω 100.000.
15: Καθημερινά 20 λεπτά στο λίτρο είναι μια επιβάρυνση για τον κάθε αυτοκινητιστή, για τον κάθε οδηγό, 91 ευρώ το μήνα, παραπάνω μόνο τα καύσιμα.
8: Νομίζω ότι με τον Νίκο Φιλιππίδη έχουμε εξασφαλίσει ένα πολύ γερό ρεπορτάζ και οι προβλέψεις του κατά το παρελθόν νομίζω ότι αποτελούν εγγύηση για το παρόν και το μέλλον. Οπότε τον εμπιστευόμαστε για το τι ανακοινώσεις θα έχουμε από το Οικονομικό Επιτελείο σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Μόλις τώρα όμως ακούσαμε Νίκο, επαγγελματίες στο κομμάτι των μεταφορών που λένε ότι εμείς.
1: πληρώνουμε πια τα διπλάσια. Κοίτα, δεν μας παίρνει πια.
12: Σωστό. Τις τελευταίες μέρες δεν πληρώνουν τα διπλάσια, όχι. Σε κάψιμο. Δεν πληρώνουν τα διπλάσια, όχι. Πληρώνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση. Το 1,50 αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε μέσο επίπεδο χώρας 2,11. Ήταν 2,24 πριν από 10 μέρες. Έχει μείωση. Πρέπει να απολαμβάνουμε κι άλλα και τις μειώσεις. Και μάλιστα χωρίς να μειωθούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Πρώτη φορά, λέει, αλήθεια είναι. Μ' αρέσει, όλοι οι δημοσιολογούντες ασχολούνται. Πέφτει το Brent, λέει, δεν περνάει στην Αντλία. Τώρα δεν έχει πέσει το Brent, αλλά έχει πέσει η τιμή στο πρατήριο. Γιατί το έχουμε πει, εξηγήσει πολλές φορές ότι είναι, πλέον έχουν αποσυνδεθεί από το Brent και από το Texas, West Texas και το αργό, το αμερικανικό. Οι τιμές είναι συνδεδεμένες πλέον με τις δηληστηριακές τιμές.
1: Η αλήθεια είναι πως είναι ένα τεχνικό κομμάτι που εγώ δύσκολα το παρακολουθώ. Ευτυχώς είσαι εσύ εδώ που μας λες για τη Μεσόγειο, τα δηληστήρια, το μέσο όρο, πώς βγαίνουν οι τιμές μας. Τα έχεις πει πολλές φορές. Λίγο έχω ακούσει από σένα, έχω καταλάβει τι γίνεται. Αλλά δεν είναι και εύκολο όλο αυτό το πράγμα να το συνθέσεις. Έχει κάποιες τεχνικές δυσκολίες.
12: Όχι, είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση. Επαναλαμβάνω, το άνω το 1,50 γίνεται έστω 2,10, 2,11. Έβλεπα πρατήρια στα 2 ευρώ.
1: Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω, για παράδειγμα, που μας έλεγες ότι εντάξει, ναι, μεν φεύγουν καράβια, φεύγουν τάνκερ με πετρέλαιο, αλλά μην κοιτάτε αυτό. Κοιτάξτε πόσο από αυτό μπορεί να δηληστεί.
12: Σωστά.
1: Και αυτό δημιουργεί το πρόβλημα. Ναι. Και εγώ δεν μην νομίζεις.
12: Ναι, πρέπει να σου πω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχαν ασχοληθεί με το θέμα. Τώρα ξεκινάει η συζήτηση για τα δηληστήρια στην Ευρώπη και πόσα πρέπει να έχουμε.
1: Οπότε από τα καύσιμα θα σε πάω τώρα στην αγορά. Τάκης Θοδωρικάκος μίλησε στην ΕΡΤ.
12: Ναι, ήμουν και εγώ εκεί.
1: Για την περίοδο που μας έρχεται, την εορταστική. Αυτό που θα ακούσουμε που λέει, τις έχω ζητήσει να προχωρήσουμε, εννοεί στην κυρία, από την κυρία Τσαγκάρη, τη διοικήτρια της Αρχής του Καταναλωτή. Ακούμε τι λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης.
3: Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές. Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25%.
1: Μιλάει για ένα πακέτο με βασικά προϊόντα όσο προσιάζουμε στις γιορτές. Έχουμε ξεκαθαρίσει αν η συμφωνία κυρίων θα συνεχιστεί μετά τον Οκτώβριο.
12: Αυτό ρώτησα χθες, το ήμουν και εγώ στην ΕΡΤ, φιλοξενούμενο στην εκπομπή του Παναγιώτη Στάθη, στην εκπομπή Ευθέως, και η απάντησή του ήταν ότι θα συνεχιστεί με τη σύγκριση των τιμών να γίνεται με τα τέλη Οκτωβρίου. Δηλαδή, όχι, δεν θα είναι τιμές στα τέλη Αυγούστου, αλλά θα είναι μειωμένες ως και 25% σε σχέση με τα επίπεδα στα τέλη Οκτωβρίου, γιατί η συμφωνία η νέα, η δίμηνη που θα ανανεωθεί, θα είναι από 1η Νοεμβρίου ως το τέλος του έτους και θα περιλαμβάνει και τη χριστουγεννιάτικη αγορά.
1: Άρα ακόμη πιο κάτω από ό,τι ήταν, ή εγώ δεν το κατάλαβα.
12: Όχι. Ωραία, δεν θα είναι στα ίδια προϊόντα, θα είναι σε νέα προϊόντα.
1: Α, μάλιστα.
12: Θα είναι σε νέα προϊόντα.
1: Νόμιζα στο ίδιο προϊόν ότι πάει σε νέα προϊόντα.
12: Δεν θα είναι στα ίδια
1: και
12: προϊόντα.
1: Και λέω, έγινε τέτοιο θαύμα.
12: Όχι. Θα είναι σε νέα προϊόντα, κάποια από τα οποία δεν θα έχουν αυξηθεί στο μεσοδιάστημα. Πλέον, όλοι το αναγνωρίζουν, και ο Τάκης Θοδωρικάκος και η κυβέρνηση και οι πάντες, ότι πλέον αυτό το κύμα περνάει σιγά-σιγά στην αγορά. Ναι. Περνά στην κατανάλωση. Θα το δούμε στο σούπερ μάρκετ. Ο αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι το τελευταίο εξάμηνο. Εμείς φωνάζουμε για ακριβή, το τελευταίο εξάμηνο είχαμε αρνητικό πληθωρισμό. Τώρα σκάνε προκυπευτικά αυξημένη τιμή, σκάνε αυξήσεις σε τυροκομικά, γαλακτοκομικά, και έρχονται και άλλες. Πρέπει να σου πω όμως ότι χθες η είδηση που έβγαλε ο Θοδωρικάκος ήταν άλλη, είναι ότι θα εισηγηθούν μαζί με την Τζαγκάρη, έχει πάρει εισήγηση από την Τζαγκάρη και θα το μεταφέρει στον Πρωθυπουργό, μία εφαρμογή καινούργια, όχι εφαρμογή, ένα λογισμικό το οποίο έχει χρήση AI, το οποίο θα διαπιστώνει με μια σειρά παραμέτρων όπου υπάρχει υπερβολική κερδοφορία. Και εκεί θα παρεμβαίνουν. Ανά εταιρεία, ανά προϊόν.
1: Ναι.
12: Θα παρακολουθούνται όλα τα προϊόντα, οι τιμές, τα κοστολόγια τους.
1: Δεν είναι ώρα, γιατί πρέπει να πάω στο χαργύρο, αλλά τι, ποινικοποιεί την κερδοφορία, δεν κατάλαβα.
12: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι ποινικοποιεί την κερδοφορία.
1: Είναι κακό να έχει μια κερδοφορία για μια επιχείρηση.
12: Όποιος αυτή την περίοδο έχει ασυνήθιστη κερδοφορία, δηλαδή πολύ υψηλότερη από ό,τι είχε το προηγούμενο διάστημα, επιχειρώντας να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, αντί πλαφών, πλέον υπάρχουν μάτια ηλεκτρονικά τα οποία μένει να αποδειχτεί η αποτελεσματικότητά τους, που θα διαπιστώνουν το πρόβλημα, το γιατί, Ακριβώς, και εκεί θα καλούνται για εξηγήσεις, θα επιβάλλονται πρόστιμα, θα γίνονται έλεγχοι. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Υπάρχουν πλέον εργαλεία.
1: Εργαλεία, κατάλαβα. Εντάξει. Για να μην πάει πια σε οριζόντια μέτρα, υπάρχουν εργαλεία να διαπιστώσει ακριβώς ποιοι είναι οι μπαγκαμπόντιδες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν. Σας προανήγγειλα Κώστα Αργυρό και επιστρέφουμε στον συνάδελφο από την Deutsche Welle για αυτό το συναγερμό πάλι σε γερμανικό αεροδρόμιο. Κώστα, ελπίζω τώρα να μπορέσουμε να σε ακούσουμε.
4: Ελπίζω και εγώ να με ακούτε καλύτερα. Λοιπόν, ο συναγερμός παραμένει, μάλλον το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό στην Νιρεμβέργη. Να πούμε, από χθες το βράδυ, τη νύχτα μάλλον, τρεις πιλότοι σε διαφορετικά σημεία και ανεξάρτητα ένας από τον άλλον, είδαν κάποιο υπτάμενο αντικείμενο που εικάζεται ότι ήταν ντρόν. Πέταξε ελικόπτερο της αστυνομίας, δεν μπόρεσαν να το εντοπίσουν. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε αυτή η κατάσταση ασφαλείας. Αποφασίστηκε να κλείσει το αεροδρόμιο. Το τελευταίο αεροσκάφος που προσγειώθηκε με ασφάλεια 12 και 16 τοπική ώρα ήταν ένα Boeing 737 από την Κέρκυρα. Μιας ιδιωτικής εταιρείας, μιας μικρότερης εταιρείας. Συνοδεύτηκε μάλιστα, όπως γράφει τουλάχιστον η Bild Zeitung, και από ένα Eurofighter για λόγους ασφαλείας. Οι έρευνες συνεχίζονται. Η αστυνομία δηλώνει ότι προς το παρόν δεν έχει να κάνει άλλες δηλώσεις. Αν υπάρξει κάτι νότερο, θα το μάθουμε. Το σημαντικό είναι ότι προς το παρόν το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό, αλλά το αεροσκάφος από την Κέρκυρα έχει προσγειωθεί.
1: Και είναι ασφαλές. Και οι επιβάτες βασικά, ότι είναι όλοι εντάξει, δεν έχουν πρόβλημα.
4: Ακριβώς, για όσους πιθανώς να ανησυχούν, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Είναι ένα από τα πολλά περιστατικά.
1: Ένα από τα πολλά.
4: Τελευταία.
1: Ναι.
4: Ακριβώς. Και μένει να δούμε τελικά τι ακριβώς υπήρξε, αν μπορέσουμε να μάθουμε ακριβώς τι έγινε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Ο Κώστας Αργυρός από την Deutsche Welle. Όλα αυτά εξελίσσονται μέσα σε ένα φόντο, όπως θα έχετε παρακολουθήσει τις τελευταίες εξελίξεις περί επικοινωνίας Τραμπ-Πούτιν, αντιδράσεις Ευρωπαίων σε αυτά τα οποία δρομολογεί ο Αμερικανός Πρόεδρος για το Ρουσο-Ουκρανικό. Πρέπει να το δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όλο αυτό το θέμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Στα Γρεβενά η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι. Κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil. Φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85531. Γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub. Η νέα σας στάση στα Γρεβενά. Star FM.
16: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
17: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
18: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
17: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
18: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
17: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620 23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
18: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
17: Πίτσα Ρωμαίο.
18: Για αυτούς που ξέρουν.
17: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
19: 24 ώρες μαζί σας.
20: Star FM.
6: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και
9: Sky 100,3.
19: Ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
1: Επιστρέφουμε. Σε λίγο θα ακούσουμε Μανώλη Κωστίδη, την ανταπόκριση του Μανώλη και για τα ελληνοτουρκικά αλλά και για το θέμα Guilfoyle, αλλά ακριβώς για να ακούσουμε τον Μανώλη Κωστίδη πώς καταγράφουν τις εξελίξεις στην Άγκυρα και έχει ενδιαφέρον σχετικά με την υπόθεση Guilfoyle. Καλό είναι να δούμε τα τελευταία νέα γύρω από αυτό το θέμα με τον Ισαάκ Τριανταφυλλίδη στο στούντιο μαζί μας, γιατί πλέον από δημοσιεύματα και από αξιωματούχους οι οποίοι υπό το καθεστώς ανωνυμίας έδιναν πληροφορίες στον τύπο, καταγγελίες σχετικά με οικονομικές συναλλαγές ή κάποιες άλλες κινήσεις της Guilfoyle, όπως λένε, εκτός πρωτοκόλλου, εκτός από αυτά που προβλέπεται να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στη θέση της. Εκτός λοιπόν από δημοσιεύματα, τώρα έχουμε και τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο. Καλώς ήρθες, Ισαάκ.
20: Καλό μεσημέρι. Ναι. Μια υπόθεση που πλέον περνά από το επίπεδο, όπως πολύ σωστά είπες, των δημοσιευμάτων, στο καθαρά πολιτικό πεδίο. Εκεί βρισκόμαστε πλέον. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν περιορίζεται να υπερασπιστεί ή να αγνοήσει τις καταγγελίες, όπως έκαναν ανώτεροι εξαρτητούχοι.
1: Άλλο να το λες.
20: Ναι.
1: Και άλλο να το ακούσουμε. Αυτό που θα ακούσουμε είναι ο Τραμπ απέναντί του ένας δημοσιογράφος και του λέω δημοσιογράφος. Λέει, θα την απολύσετε, κάτι τέτοιο δεν του λέει.
20: Αυτό ακριβώς, αν θα την απομπέψετε, ναι.
1: Και της λέει αυτός ότι
20: το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι.
1: Τώρα, όταν το
20: αυτό αναφέρει ο Αμερικανός
1: Πρόεδρος. Υπάρχει
20: αφήνει ορθά ανοιχτό το ενδεχόμενο, ναι, απομάκρυσης της Guilfoyle, ναι, Guilfoyle από την πρεσβεία στην Αθήνα. Να θυμίσουμε, αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά από μια σειρά δημοσιευμάτων. Είδαν το φως δημοσιότητας, ναι, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, που περιγράφουν ακόμη και επώνυμες καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά και πιθανές παραβιάσεις κανόνων δεοντολογίας. Και όταν λέμε για παραβιάσεις κανόνων δεοντολογίας, μεταξύ άλλων έχουν δημοσιευθεί ισχυρισμοί ότι πριν ακόμη επικυρωθεί ο διορισμός της στην Ελλάδα, ζητήθηκαν χρήματα από υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ με αντάλλαγμα πρόσβαση σε υψηλόβαθμα στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης. Άλλα πάλι δημοσιεύματα αποτυπώνουν ένα άλλο πεδίο καταγγελιών, αναφέρονται σε πολυτελή ταξίδια και φιλοξενία που φέρεται να χρηματοδοτήθηκαν από Έλληνες επιχειρηματίες, έτσι να το πούμε, αλλά και σε επαφές που συνδέονται με την προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων, mm-hmm, πάλι Ελλήνων, mm-hmm, επιχειρηματιών. Οι δικηγόροι της Guilfoyle απορρίπτουν βεβαίως όλες τις κατηγορίες, mm-hmm, τοποθετήθηκαν επισήμως, υποστηρίζουν πρώτα απ' όλα στην πρώτη περίπτωση αυτού του δωρητή του Τραμπ που ότι ανέφερε ότι του ζήτησε 100.000
1: για να πληρώσει μια πιστωτική της, ναι, κάρτα, κάτι τέτοιο.
20: Ναι, οι ίδιοι αναφέρουν ότι αυτά τα χρήματα που φέρεται να τα ζήτησε, δεν το αμφισβητούν ότι τα ζήτησε.
1: Τα ζήτησε μεν, αλλά
20: ότι αφορούσαν παλαιότερες αμοιβές της για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ναι, και όχι για, ως αντάλλαγμα για πολιτική πρόσβαση. Και όσον αφορά και για τα ταξίδια, έχει σημασία η τοποθέτηση των δικηγόρων. Επιμένουν ότι είχε ζητήσει η ίδια η Guilfoyle και ακολούθησε τις οδηγίες του State Department και ότι έχει συμμορφωθεί με τους ισχύοντες κανόνες περί δώρων και δεοντολογίας. Αυτό αναφέρουν. Mm. Πάλι δεν απορρίπτουν και δεν θεωρούν ότι είναι ψευδής, yeah, αυτή η πληροφορία, yeah, που είδε το φως δημοσιότητας.
1: Ότι ενεργούσε με βάση, yeah, όσα προβλέπει.
20: Και είχαν ρωτήσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Yeah. Πάντως το πολιτικό βάρος υπόθεσης βρίσκεται πλέον ακριβώς, yeah, εκεί, όχι μόνο στις καταγγελίες, αλλά και στο γεγονός πλέον ότι η ίδια η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει να εξετάζει αν η παρουσία της Guilfoyle στην Αθήνα μπορεί να συνεχιστεί. Και απλώς ενδεικτικό να βάλω μόνο στη συζήτηση ένα θέμα το οποίο αρχίζει να ανεβάζει και το Fox News, ένα αμερικανικό μέσο, mm, που κατανοούμε πόσο κοντά βρίσκεται στον Αμερικανό, ναι, Πρόεδρο. πρόεδρο, που ο τίτλος του είναι ότι είναι εξοργισμένοι Τραμπ και Ρούμπιο με την Γκυλφόιλ και με τα όσα.
1: Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα, λες και από ένα μέρος του τύπου που δεν το λες και εχθρικό προς τον Τραμπ.
20: Ναι, ίσα-ίσα. Θα λέγαμε. Έτσι,
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισακ. Αυτές είναι οι εξελίξεις όπως καταγράφονται για αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή και αυτές ακριβώς οι εξελίξεις. Τις παρακολουθούν από πολύ κοντά οι Τούρκοι. Ο Μανώλης Κωστίδης για τα αποκρισή του.
0: Στην Τουρκία και στα τουρκικά μέσα ενημέρωση χθες είχαν πολλές συζητήσεις για την Κυριακή
21: Τουρκία.
0: Για όλο το θέμα. Στο τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέρ Γκλομπάλ να λέει 8 λεπτά, 10 λεπτά για την Κυριακή Τουρκία. Για το τι θα γίνει μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, τι θα γίνει στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Έβλεπα ιστορίες. Εξηγούσαν ότι ταξίδευσε η ίδια στην Ελβετία με Έλληνα επιχειρηματία. Ποιο είναι επιχειρηματία, συζητούσαν. Δηλαδή έχει για δημοσιογράφους, έχει πολύ πράγμα.
1: Και για το ίδιο θέμα, ο καθηγητής. Τον κύριο Συρίγο θα ακούσουμε, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άγγελος Συρίγος.
22: Οι πρέσβεις που επιλέγει ο Τραμπ σε ένα ποσοστό 80% είναι μη διπλωμάτες. Μόνο το 20% είναι διπλωμάτες καριέρας. Το γεγονός ότι έχει επιλέξει την Γκυλφόιλ είναι προσωπική επιλογή, θα είναι σε ένα αμφισβητή τον εαυτό του. Στην περίοδο που είναι πρέσβη στην Ελλάδα, είχε πάρει τις σωστές εγκρίσεις. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Και αλλάζουμε θέμα, θα έρθουμε σε αυτή την υπόθεση που έχει προκαλέσει η αίσθηση μιας 41χρονης, μιας γυναίκας 41 ετών, η οποία κατηγορείται ότι προσπαθούσε να δηλητηριάσει τον ενδιαστάση, τον πρώην σύζυγό της, χρησιμοποιώντας φαρμακευτικές ουσίες και μάλιστα την εντόπισε την προσπάθειά της ο σύζυγος, στρατιωτικός γιατρός ο σύζυγος, μέσα από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες την κατέγραψαν ακριβώς να βάζει στο φαγητό του αυτά τα φάρμακα. Πολύ περίεργη υπόθεση, πάρα πολύ περίεργη. Έχει πάρει βεβαίως το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Λάζος Μαντικός από νωρίς το πρωί έχει μιλήσει με πολλούς ανθρώπους, έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου Λάζο.
23: Καλό μεσημέρι από το βροχερό Περιστέρι, γιατί και στο Περιστέρι
22: δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Και αλλάζουμε θέμα, θα έρθουμε σε αυτή την υπόθεση που έχει προκαλέσει η αίσθηση μιας 41χρονης, μιας γυναίκας 41 ετών, η οποία κατηγορείται ότι προσπαθούσε να δηλητηριάσει τον ενδιαστάση, τον πρώην σύζυγό της, χρησιμοποιώντας φαρμακευτικές ουσίες και μάλιστα εντόπισε την προσπάθειά της ο σύζυγος, στρατιωτικός γιατρός ο σύζυγος, μέσα από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες την κατέγραψαν ακριβώς να βάζει στο φαγητό του αυτά τα φάρμακα. Πολύ περίεργη υπόθεση, πάρα πολύ περίεργη. Έχει πάρει βεβαίως το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Λάζος Μαντικός από νωρίς το πρωί έχει μιλήσει με πολλούς ανθρώπους, έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου Λάζο.
23: Καλό μεσημέρι από το βροχερό.

0: του αυτά τα φάρμακα. Πολύ περίεργη υπόθεση, πάρα πολύ περίεργη. Έχει πάρει βεβαίως το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Λάζος Μαντικός από νωρίς το πρωί έχει μιλήσει με πολλούς ανθρώπους. Έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Λάζο.
1: Καλό μεσημέρι από το βροχερό Περιστέρι, γιατί και στο Περιστέρι έχει ξεκινήσει η βροχή. Μία αναστάτωση υπήρξε μεγάλη στη γειτονιά του Περιστερίου την Κυριακή που μας πέρασε. Δεν ξέρω αν ακούτε και τη βροχή, γιατί είχε
0: βρεχόμενο αυτοκίνητο.
1: Θέλω να σας πω ότι καταρχάς ενημερώθηκε η αστυνομία αρχικά για μία διάρρηξη σε μία οικία. Πήγαν στο σημείο, όταν πήγαν στο σημείο κατάλαβαν ότι δεν πρόκειται για διάρρηξη αλλά για μία ολόκληρη οικογενειακή ιστορία που όπως φαίνεται, καθώς άρχισε να τους διηγείται το τι ζει ένας άνδρας 41 ετών από τον Φεβρουάριο περίπου, καθώς ο ίδιος όπως καταγγέλει θεωρεί ότι η πρώην σύζυγός του προσπαθούσε να τον δηλητηριάσει. Μάλιστα συνελήφθησαν και τα πρώην πεθερικά του, τα οποία περίμεναν στο αυτοκίνητο την συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία θα λέγαμε πιάστηκε στα πράσα την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του πρώην σύζυγου της, το οποίο το άνοιξε και με δικό της, όπως φαίνεται, είχε αντικλείδη μαζί.
0: Εκείνη την ώρα όμως δεν ήταν ο σύζυγός της στο σπίτι.
1: Όχι. Δεν ήταν στο σπίτι, έβλεπε όμως από τις κάμερες ασφαλείας που είχε.
0: Άρα κάθεται ο στρατιωτικός γιατρός, έχει βάλει κάμερες ασφαλείας, κάθεται από το κινητό του, βλέπει τις κάμερες του σπιτιού του και βλέπει ξαφνικά την πρώην γυναίκα του να μπαίνει στο σπίτι του.
1: Μάλιστα φορώντας μάσκα και παρατηρεί, σύμφωνα με αυτά που έχει καταθέσει έτσι και καταγγείλει βασικά, την γυναίκα του φορώντας μάσκα να βάζει με ένεση το κουτί στο δοχείο που είχε το μέλι κάποια ουσία, όπως επίσης και στα φρούτα αλλά και στα κατεψυγμένα κρέατα που είχε στο ψυγείο. Ο ίδιος λοιπόν εκείνη τη στιγμή πηγαίνει στο διαμέρισμα του και αρχίζει ένας διαπληκτισμός έξω από το σπίτι. Η ίδια υπάρχει και σχετικό βίντεο, αρχίζει να φωνάζει σε βοήθεια. Οι γείτονες κατάλαβαν εκείνη τη στιγμή ότι υπάρχει κάποιος τσακωμός μεταξύ του ζευγαριού και έτρεξαν να βοηθήσουν την γυναίκα. Ωστόσο όταν πλησίασαν, ο άνδρας αυτός άφησε την πρώην σύζυγό του. Οι αστυνομικοί φτάνουν στο σημείο, συλλαμβάνουν επ' αυτοφόρο την γυναίκα και τα πρώην πεθερικά του 41 ετών άνδρα. Και το άσχημο σε όλη αυτή την ιστορία, και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το περιστατικό, είναι ότι γίνεται όλο αυτό μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού τους, το οποίο κλαίει με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Τώρα ο ίδιος όπως αναφέρει ξεκίνησε αυτό από τον Φεβρουάριο, ο οποίος ήδη είχε αρχίσει να έχει κάποια έτσι να δυσφορία όταν κατανάλωνε φαγητό. Και κυρίως όταν πήγαν σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχαν κάτσει να φάνε με την σύζυγό του, όταν έφαγε το γεύμα του άρχισε να νιώθει μια μεγάλη έτσι, ταχυκαρδία. Ζήτησε, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, από τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου να δει τις κάμερες ασφαλείας και αντίκρισε, όπως υποστηρίζει, την γυναίκα του όταν είχε πάει ο ίδιος στο μπάνιο να βάζει κάποιο υγρό στο φαγητό του.
0: Απίστευτο.
1: Αυτό υποστηρίζει και ο ίδιος. Ναι. Τώρα θέλω να σας πω ότι κατά τη σύλληψη των πρώην πεθερικών του και της πρώην γυναίκας του εντοπίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο γάντια, μάσκα και κάποια μπουκάλια με υγρό, το οποίο τώρα το ψάχνουν να το δουν οι αρχές.
0: Τι ακριβώς
1: πάει
0: έχει,
1: στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Υποψιάζονται, βέβαια αυτό δεν έχει αποδειχθεί ακόμη, βρήκαν 10 ml ατροπίνης. Μάλλον είναι ένα υγρό το οποίο στην ουσία δεν είναι δηλητήριο, αλλά αν το καταναλώσει σε μεγάλη ποσότητα μπορεί να πάθει δηλητηρίαση. Όλα αυτά όμως τώρα πρέπει να αποδειχθούν. Έχει πάρει το υλικό αυτό το Γενικό Χημείο του Κράτους. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Αφέθηκαν ελεύθεροι και η πρώην σύζυγος και τα πρώην πεθερικά μέχρι να βγει το αποτέλεσμα αυτής της εξέντασης. Θέλω να είμαστε όμως προσεκτικοί, γιατί και οι δύο πλευρές έχουμε ένα διαζύγιο, έχουμε ένα ανήλικο παιδί, οπότε δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια στην ουσία σε αυτή την υπόθεση όλη.
0: Ναι, σωστά, πρέπει να είμαστε ακριβώς όπως το είπες, προσεκτικοί, παιδιά μέσα. Από τη στιγμή που έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη νομίζω ότι θα καταλάβουμε τι ακριβώς
1: θα μπορούσε να είναι και σενάριο ταινίας.
0: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε. Σε ευχαριστώ Λάζο, καλή συνέχεια, καλή δύναμη εύχομαι. Ο Λάζος Μαντικός για αυτή την ιστορία και τώρα σε κάτι ευχαριστώ.

0: Ευχάριστο, ευχάριστο. Ναι, αφορά το χώρο της υγείας, αφορά εξετάσεις. Το ευχάριστο το λέω με την έννοια ότι επιτέλους στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες προκειμένου να κινηθούμε τουλάχιστον σε προληπτικό επίπεδο, γιατί συνήθως δεν αντιμετωπιζόταν έτσι η κατάσταση στο χώρο της υγείας. Πάντα αφήναμε την κατάσταση να φτάσει στο νοσοκομείο. Τώρα υπάρχουν τα προγράμματα, αυτά προλαμβάνουν και σε προληπτικό επίπεδο τουλάχιστον σώζονται ζωές, κυριολεκτικά σώζονται ζωές. Η Γεωργία Μαυρουδή θα μας πει για τα νέα, για το νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων. Γεια σου Γεωργία.
1: Καλό μεσημέρι Σπύρο, ακριβώς έτσι είναι και άνοιξε η αυλαία για την δεύτερη φάση του προγράμματος προλαμβάνω. Ήδη από το πρωί ξεκινήσει η αποστολή των πρώτων SMS με τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις καρκίνου του μαστού. Πρόκειται τώρα για δύο κατηγορίες δικαιούχων, αφορά σε γυναίκες από 45 έως 74 ετών, οι οποίες μπορεί να είναι ασφαλισμένες, μπορεί να είναι και ανασφάλιστες και οι οποίες θα μπορούν να κάνουν δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και, εφόσον κρυθεί απαραίτητο, υπερηχογράφημα μαστών και περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση. Τα SMS τώρα αποστέλλονται στις δικαιούχους του προγράμματος που έχουν ενεργή την άειλη συνταγογράφηση, ωστόσο και για αυτές που δεν έχουν άειλη συνταγογράφηση μπορούν να ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους μέσω της επίσημης πλατφόρμας του προγράμματος. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο έχει επενδύσει ιδιαίτερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ήδη από τον πρώτο κύκλο είδαμε απτά αποτελέσματα. Περισσότερες από 1 εκατομμύριο γυναίκες έκαναν ψηφιακή μαστογραφία. Περίπου 90.000 από αυτές, σε 90.000 από αυτές εντοπίστηκαν έγκαιρα τα ευρήματα και σε περισσότερες από 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν έγκαιρα τα ευρήματα με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο, κάτι που βλέπουμε ότι αυξάνει και θεαματικά τα ποσοστά της πληρουσίασης, γιατί η πρόληψη πραγματικά σώζει ζωές.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γεωργία. Χιλιάδες γυναίκες, όπως είπε και η κυρία Αγαπηδάκη, μίλησε το πρωί στον Άρη Πρωτοσάλτε, μας είπε και η Γεωργία, έχουν διαγνωστεί εγκαίρως σε αρχικά στάδια της νόσου και έτσι μπόρεσαν να το αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Σε ό,τι αφορά τη δράση που ξεκίνησε σήμερα, μας λέει τα στοιχεία η κυρία Αγαπηδάκη.
2: Ξεκινάμε σήμερα την αποστολή μέσω SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών στη χώρα μας για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού.
0: 2.400.000 γυναίκες αφορά αυτό το νέο πρόγραμμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι, κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620-85531. Γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub. Η νέα σας στάση στα Γρεβενά.

0: πάνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Επιστρέψαμε για να πάμε αμέσως τώρα στη Ματίνα Πολυχρόνη, γιατί δεν υπάρχει ακόμα σαφές πλαίσιο για το τι θα γίνει στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, αλλά κανείς μέχρι τώρα δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πότε θα επιστρέψουν οι μαθητές στο σχολείο του. Οι πολλές χιλιάδες μαθητών στο σχολείο τους. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, οι περίπου 4.000 μαθητές είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψουν στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Σήμερα, μηχανικοί που ανέλαβαν τους ελέγχους για λογαριασμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου, καθώς και εκπρόσωποι των κτηριακών υποδομών από το Υπουργείο Παιδείας, από τον Δήμο, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έφτασαν στο σχολικό συγκρότημα για να πραγματοποιήσουν αρχικά αυτοψία στον χώρο εγκατάστασης του φυσικού αερίου. Το Σάββατο θα γίνει σχετικός έλεγχος για την στεγανότητα και αντοχή των εσωτερικών δικτύων σωληνώσεων, και αυτό γιατί θα πρέπει τις επόμενες ημέρες οι μηχανικοί να πάρουν στα χέρια τους και το σχέδιο του χώρου εγκατάστασης. Οπότε λοιπόν το Σάββατο είναι μια σημαντική, μια κρίσιμη ημέρα για να δούμε τι θα δείξει και ο έλεγχος, για να φανεί και μέχρι πότε τα παιδιά θα συνεχίσουν την τηλεκπαίδευση. Μιλώντας με τους γονείς μας, λένε ότι δεν είναι πανάκια, δεν είναι λύση η τηλεκπαίδευση που μπορεί να κρατήσει πολλές ημέρες. Φυσικά. Τώρα, και σε ό,τι αφορά στις αποκλίσεις που βλέπουμε από χθες, Σπύρο, ότι διαπιστώθηκαν στα σχέδια που υπήρχαν από το 2003, όταν και έγινε η εγκατάσταση του φυσικού αερίου στο συγκρότημα, σε σχέση με αυτό που ήταν μπροστά τους οι μηχανικοί όταν πήγανε στον χώρο. Ο Δήμος απαντά ότι δεν έχει στη διάθεσή του έγγραφα που να δείχνουν ότι έγιναν τροποποιήσεις, ούτε από ποιον, ούτε και πότε. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί εάν δεν γίνουν τροποποιητικές μελέτες και καινούργια σχέδια, δεν μπορεί να μπει ξανά φυσικό αέριο. Και είναι το ένα το κομμάτι της ασφάλειας και να βρεθεί η προέλευση της οσμής, και είναι και το άλλο το θέμα της θέρμανσης, γιατί έρχεται και χειμώνας.
3: Σωστά. Ναι, είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ματίνα. Με το Υπουργείο να λέει ότι είναι θέμα του Δήμου η συντήρηση ενός κτηρίου, ενός σχολικού κτηρίου. Απ' την άλλη πλευρά, το Δήμο Αθηνών να λέει ότι εγώ έφερα μια εταιρεία, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να συνδράμετε και εσείς, λέει ο Δήμος Αθηνών προς τα Υπουργεία, με τεχνικό επιμελητήριο και άλλες υπηρεσίες, ούτως ώστε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει εκεί. Το είπε η κυρία Ζαχαράκη το πρωί, ήταν στο Sky, υπουργός παιδείας.
5: Πρώτα απ' όλα, η ευθύνη εδώ είναι του Δήμου. Ενώ την άμεση εποπτεία την έχει ο Δήμος σε όλα τα θέματα, έτσι.
6: Τα κτίρια, αλήθεια είναι ότι και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί και σε εμάς κάθε φορά έτσι μια πρόκληση, το να μπορέσουμε η αρμοδιότητα που ασκείται, που έχουμε την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό.
5: Μάλιστα.
6: Καθηγητές μας, τα παιδιά μας, ό,τι μπαίνει στην πρίζα, εξοπλισμός, η διαδραστική, γι' αυτό λέμε κάθε φορά ότι στέλνουμε για τα εργαστήρια.
3: Παρ' όλα αυτά, στον έλεγχο συμμετέχει και το τεχνικό επιμελητήριο, προκειμένου να αποκλειστεί η παραμικρή πιθανότητα να υπάρχει διαρροή εκεί στο σχολικό συγκρότημα. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου επιστρέφει στο στούντιο με νεότερα για το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να χτυπήσει πολλές περιοχές.
7: Ναι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και μια έκτακτη σύσκεψη στην πολιτική προστασία και έχουμε λοιπόν νεότερη ενημέρωση για το ποιες περιοχές θα βρεθούν στο κόκκινο.
3: Μόνο η Εύβοια δεν ήταν.
7: Ήταν μόνο η Εύβοια. Αλλά τώρα με τη νεότερη ανακοίνωση, ναι, και τη σύσκεψη έχουμε Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Πελοπόννησος, Βορειοανατολικό Αιγαίο και Κρήτη. Είναι αυτές οι περιοχές λοιπόν που θα έχουν σε κόκκινο συναγερμό Red Code, ούτως ώστε χρειάζεται εκεί πέρα, σε αυτές τις περιοχές που ακούσατε, ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. Ήδη έχουν ανακοινωθεί κλειστά σχολεία και για αύριο Τετάρτη. Ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας στη Βόρεια Εύβοια, ο Δήμος Κιάθου, ο Δήμος Κίμης Αλιβορίου επίσης στην Εύβοια και ο Δήμος Ρόδου. Αυτός ο πίνακας σιγά σιγά θα ανανεώνεται.
3: Ωραία.
7: Τώρα, με ρωτάτε πολύ για κλειστά σχολεία στην Αττική. Δεν έχει βγει για την ώρα και αυτή τη στιγμή που επειδή μιλάμε.
3: Επειδή θα είναι στο κόκκινο, μας είπες.
7: Ναι,
3: είναι εύλογο κάποιος να ρωτάει.
7: Να αναρωτιέται. Δεν έχει βγει ακόμα επίσημη ενημέρωση από την περιφέρεια. Εάν προκύψει πρόβλημα και αν διαπιστώσει κάποιος δήμος της Αττικής ότι στην περιοχή μας, στην περιοχή τους, αναμένεται έντονα καιρικά φαινόμενα, να αναλάβει ο Δήμος την πρωτοβουλία να κλείσει τα σχολεία.
3: Οπότε και εμείς τώρα θα γονείς, είμαστε σε μια ευθεία με τους Δήμους για να ενημερώνουμε τον κόσμο και οι γονείς να το έχουν κατά νου.
7: Αυτό κάνουμε ως τώρα, δηλαδή δεν παίρνουν αποφάσεις περιφέρειες, κάθε Δήμος ξεχωριστά. Κρίνει ο Δήμος.
3: Μέχρι τώρα όμως δεν έχεις Δήμο της Αττικής να.
7: Όχι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει Δήμος Αττικής. Αλλά τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα περιμένουμε.
3: Κατάλαβα.
7: Από το απόγευμα και μετά.
3: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Διεθνείς εξέλιξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλο. Η ισχυρότερη ανάπτυξη για τη Γερμανία και την Ευρωζώνη προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δοκιμασία για τη συγκυβέρνηση στο Βερολίνο, η ευνηδιαστική παρέτηση της Υπουργού Εργασίας Μπέαμπελ Μπάς. Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αγωγός φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Η γερμανική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί φέτος 1,3% σύμφωνα με νέα πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο αναθεώρησε σημαντικά προς τα πάνω τις εκτιμήσεις του. Κύριοι μοχλοί ανάπτυξης θεωρούνται οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές και άμυνα, καθώς και οι εξαγωγές. Θετικότερες εμφανίζονται πλέον και οι προοπτικές για την Ευρωζώνη, με το ρυθμό ανάπτυξης να εκτιμάται στο 1,1% για το τρέχον έτος. Παράλληλα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει ελαφρά βελτίωση και στην παγκόσμια οικονομία, με 3,1% για το 2026 και 3,4% για το 2027.
3: Και από τη Βόνη στο Φάλερο με Δημήτρη Βάλσαμο για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον Δημήτρη.
10: Χαίρετε. Λοιπόν, στα πιο πρόσφατα έτσι της επικαιρότητας, να πούμε ότι υπάρχει μια ταλαιπωρία δυστυχώς για τον κόσμο του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε κανονίσει ταξίδι, κανονικά εισιτήρια τα πάντα, να πάει την Πέμπτη στη Μασσαλία που παίζει με τη Μαρσέιγ, αλλά δύο μέρες πριν οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν να απαγορεύσουν την παρουσία του κόσμου του Ολυμπιακού στις εξέδρες του Βελοντρόμ. Άρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν κλείσει εισιτήρια κλπ. Τρέχα γύρευε τώρα τι θα κάνουν. Ουσιαστικά δεν θα μπορούν. Γενικά ήταν ένα επίφοβο ταξίδι, αλήθεια είναι. Λόγω και όσων γίνονται στη Γαλλία, αλλά και σχέσεων οπαδικών, Μαρσέι, ΓΑΕΚ, Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας κλπ. Καλό ήταν να τα αποφύγει όποιος ήθελε. Τώρα, θέλοντας και μη, δυστυχώς δεν θα πάνε και κρίμα για αυτούς τους ανθρώπους που να χάσουν και τα χρήματά τους. Κατά τα λοιπά, χθες πολύ μεγάλη έκπληξη στο φινάλε της έκτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Super League. Η Καλαμάτα κέρδισε 3-1 μέσα στον ΠΑΟΚ και ίσως να μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο το σκορ, γιατί είχε χάσει πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Έπαιζε και με 10 ο ΠΑΟΚ από ένα σημείο και μετά. Έτσι, δεν είχαμε 7 στα 7 των γηπέδων στην αγωνιστική, γιατί όλοι οι υπόλοιποι κέρδισαν. Και τώρα μπαίνουμε λίγο σε αριθμούς ευρωπαϊκής εβδομάδας γενικότερα και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Απόψε υπάρχει Βαλένθια Ολυμπιακός και Παρτιζάν Παναθηναϊκός, το πρώτο μέρος της διπλής αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα. Αύριο παίζει η ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Champions League. Την Πέμπτη έχουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και Όφη στο Europa. Ακριβώς. Και Παρασκευή τα άλλα δύο παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα.
3: Θα θυμίσουμε και αύριο.
10: Βέβαια.
3: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
11: Πάμε επόμενη γραμμή.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι. Κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό.
15: Revoil Gun Στεγνατία Hub. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85531. Γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Στεγνατία Hub. Η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
16: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
17: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
18: Ο ζωντανός σταθμός.
19: Star FM 93,3.
20: Σύγχρονη δόμηση.
21: Πλήρης ανακαίνιση.
20: Άψογα υλικά.
21: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
20: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
21: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
20: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
21: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
20: Τηλέφωνο και φάξ 24620 22 539. Στο Καμαρία.
21: Και όλα γίνονται εύκολα.
22: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
23: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
22: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
23: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
22: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620 23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
23: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
22: Πίτσα Ρωμαίο.
23: Για αυτούς που ξέρουν.
22: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
19: Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Star FM 933 και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ παρέιτσα στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ είμαστε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ φίλοι ακροάτρια και φίλοι ακροατή, σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, με παράξενες ειδήσεις, γενικότερα με ό,τι χρειάζεται έτσι να μαθαίνεις, εδώ το ακούς μέσα από την εκπομπή μας. Μια όμορφη καλημέρα λοιπόν ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό και φυσικά να πω και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Διότι εσείς επιλέγετε πότε θέλετε να μας ακούσετε. Θέλετε το πρωί, μας ακούτε το πρωί. Θέλετε το μεσημεράκι, μας ακούτε το μεσημεράκι. Θέλετε και πρωί και μεσημέρι. Μπράβο, πολύ καλά θα κάνετε. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε πολλά θέματα, δεν ξέρω πραγματικά από πού να πρωτοξεκινήσω. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους Ράδιο Αρβίλα και με τον Αντώνη Κανάκη, διότι τελευταία στιγμή υπήρξε εξέλιξη στις επαφές που είχε ο Αντένα με τον Αντώνη Κανάκη. Πριν από λίγο καιρό φαινόταν πως όλα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Ο Αντένα με τον Κανάκη και την ομάδα του τα είχαν βρει, ήταν λίγο πριν πέσουν οι υπογραφές και τελικά τελευταία στιγμή στράβωσε το πράγμα. Έτσι λοιπόν Αντώνης Κανάκης και Αντένα μετά από πολλά χρόνια συνεργασίας αποφάσισαν να λήξουν το συμβόλαιο αυτό. Ένα συμβόλαιο το οποίο άλλωστε είχε ολοκληρωθεί στο τέλος του καλοκαιριού και ήταν να ανανεωθεί πριν από λίγες εβδομάδες. Τελικά υπήρξαν προβλήματα τελευταία στιγμή, υπήρξαν και οικονομικά θέματα στην συμφωνία αυτή και έτσι δεν έπεσαν ποτέ οι υπογραφές, με τον Αντώνη Κανάκη τελικά να λέει ότι δεν υπογράφει το συμβόλαιο και δεν ανανεώνει τη συνεργασία του με τον Αντένα. Έτσι λοιπόν οι Ράδιο Αρβίλα μένουν εκτός τηλεόρασης. Βέβαια και στο πρόγραμμα του Αντένα θα υπάρχει ένα μεγάλο κενό, το οποίο θα καλύψει ο εκατομμυριούχος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Την ώρα που θα ήταν να βγουν οι Ράδιο Αρβίλα θα παίζει πλέον ο εκατομμυριούχος, αλλά βέβαια άλλα νούμερα τηλεθέασης κάνει το ένα πρόγραμμα, άλλα το άλλο και ο εκατομμυριούχος θα πηγαίνει πολύ καλά. Ωστόσο οι Ράδιο Αρβίλα έκαναν πολύ πιο υψηλά νούμερα τηλεθέασης στην ζώνη αυτή που είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Όπως όλα δείχνουν θα μείνει εκτός τηλεοπτικής σεζόν ο Αντώνης Κανάκης και η Ράδιο Αρβίλα με τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν συμβεί, και αν όντως υπάρχει η πρόταση αυτή από το Open και συμφωνήσουν, τότε σίγουρα θα τους δούμε ή από την καινούργια χρονιά ή από την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν. Πάντως κάτι άμεσα και τόσο γρήγορα δεν θα συμβεί. Έτσι λοιπόν για εσάς που ήσασταν φαν του Κανάκη, του Ράδιο Αρβίλα και όλες τις παρέες, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται φέτος οι Ράδιο Αρβίλα θα μείνουν εκτός τηλεόρασης, σίγουρα εκτός Αντένα και όπως όλα δείχνουν και εκτός της φετινής τηλεοπτικής σεζόν. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείτε star.fm.gr για να μας ακούσετε οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μπορείτε να μας στείλετε email με σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com και εννοείται μας αναζητάτε και στα social media. Θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά και στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Αυτά για την ώρα, έχουμε πολλά ακόμη να σας πούμε. Φύγαμε γρήγορα γρήγορα για αγαπημένα τραγούδια. Μένετε εδώ στην παρέα μας, στο μουσικό μας κοκτέιλ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Εδώ είμαστε με τις καλύτερες επιτυχίες. Τα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου, φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή. Μας απολαμβάνεις κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Μπορείς να μας ακούσεις ξανά και ξανά. Και φυσικά μόνο με ένα κλικ και μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, πληκτρολογείς starpavlafm.gr και μας απολαμβάνεις. Τώρα έχουμε τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει για την Ζέτα Μακρυπούλια και τον Αντένα, ειδήσεις οι οποίες πραγματικά αλλάζουν από μέρα σε μέρα, και τι δεν έχει ακουστεί και αποφασιστεί το τελευταίο διάστημα για τη Ζέτα Μακρυπούλια και τον Αντένα. Έχουμε ακούσει τα πάντα. Η αλήθεια είναι ότι ο Αντένα προσπαθεί, θέλει τη Ζέτα Μακρυπούλια να παραμείνει στο δυναμικό του. Από την άλλη, η Ζέτα Μακρυπούλια, ενώ έχει εκνευριστεί με όλη αυτή την αντιμετώπιση που είχε από τον προγραμματισμό του Αντένα με το Ρουκζουκ, και αυτή φαίνεται ότι θέλει να παραμείνει στον Αντένα και είναι πολύ κοντά στο να τα βρουν τελικά. Τώρα, το τελευταίο σενάριο που φαίνεται να ακούγεται έντονα για Ζέτα Μακρυπούλια και Αντένα είναι ότι το Ρουκζουκ θα επιστρέψει, αλλά μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και μόνο τα Σαββατοκύριακα. Θα βλέπουμε λοιπόν τα νέα επεισόδια, τα οποία έχουν γυριστεί αρκετά από αυτά. Έχουν γυριστεί αρκετά επεισόδια, να σας πούμε, για το Ρουκζουκ. Θα τα βλέπουμε όπως όλα δείχνουν, εκτός απρόπτου, γιατί παίζει και αυτό. Θα δούμε λοιπόν το Ρουκζουκ να επιστρέφει στη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Και φυσικά το όνομα της Ζέτας Μακρυπούλια ακούγεται έντονα και για την παρουσίαση του Dancing with the Stars, το οποίο ο Αντένα θέλει να το επαναφέρει και να το δούμε το επόμενο διάστημα. Αντένα και Ζέτα Μακρυπούλια είναι πολύ κοντά, καθώς ο Αντένα έκανε και την πρόταση αυτή στη Ζέτα Μακρυπούλια να αναλάβει την παρουσίαση του Dancing with the Stars, και έτσι είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν και να παραμείνει και το επόμενο έτσι διάστημα η Ζέτα Μακρυπούλια στον Αντένα. Κανονικότατα. Τώρα βέβαια να πούμε ότι δεν της άρεσε καθόλου το ότι το Ρουκζουκ θα πάει μόνο Σαββατοκύριακα, αλλά δυστυχώς στις καθημερινές δεν υπάρχει καθόλου κενό και στην νέα ώρα που έπαιζε το Ρουκζουκ, άλλωστε δεν πήγαινε και καλά σε τηλεθέαση. Οπότε αυτό είναι το τελευταίο σενάριο που υπάρχει. Περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει έτσι ο Αντένα ή αν και εκεί θα υπάρχουν πάλι νέες εξελίξεις. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, παρέχουμε πάντοτε τη λαχταριστή, τη μοναδική, την ξεχωριστή, τη ζουμπουρλούδικη πίτσα Ρωμαίο, πάντοτε γευστικότατη, πάντοτε με τα καλύτερα υλικά, με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά. Έρχεται delivery στο σπίτι σου για να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου. 2462023900, καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ, και απολαμβάνεις την πίτσα Ρωμαίο, special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, μαργαρίτα, καλτσόνε, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Άπαιχτα όλα αυτά που σας λέω. Τέλειο πενιρλί, μοναδικό club sandwich. Δοκιμάστε το αν προλάβετε, γιατί εξαντλείται πολύ πολύ νωρίς. Αλλά αν προλάβετε και είστε τυχεροί, δοκιμάστε το τέλειο club που έχει Ρωμαίο. Τη φρεσκοκομμένη σας σαλάτα, τις πατατούλες σας, τα αναψυκτικά σας, και ολοκληρώστε το γεύμα σας με μια λαχταριστή σοκολατόπιτα με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο, σε αυτή τη μοναδική αφράτη ζύμη που έχει Ρωμαίο. Και αν σας μείνει, αν λέμε, σας μείνουν 1-2-3 κομματάκια, βάλτε τα στο ψυγείο, την επόμενη μέρα τα ζεσταίνετε στο air fryer 1-2 λεπτά ή στην κουζίνα σας, και είναι λες και παραγγείλετε εκείνη τη στιγμή την πίτσα από τη Ρωμαίο. Αυτό τα λέει όλα. Αν πάρετε 2 πίτσες, παίρνετε και το δωράκι σας. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Ακούς Star FM 933. Star. FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Central.
10: Central.
11: Central.
9: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
12: All day. All night.
9: Central και
13: φύγαμε.
12: All day. All night. All night. All night.
9: Central στη Γαλατινή.
14: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
15: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει από το διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε επιστρέψει πάλι στο στούντιο 1 του Star FM. Εδώ από όπου καθημερινά μεταδίδεται η εκπομπή μας, το μουσικό μας κοκτέιλ κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Λίγα λεπτά μετά τις 10 το ραδιοφωνικό μας ραντεβού τα πρωινά. Στις 3 το μεσημέρι μας απολαμβάνετε ξανά. Το ραδιόφωνο σας το συντονίζετε στους 93.3 ή αν θέλετε μας ακούτε και μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Μας απολαμβάνετε μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείτε star.pavlefm.gr και μας ακούτε από το κινητό σας τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σας ή την smart τηλεόρασή σας. Και φυσικά να σας πω ότι μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν και το app του σταθμού μας στο Play Store για να μας ακούτε πολύ πιο εύκολα με ένα κλικ. Μπαίνετε τώρα στο Play Store, γράφετε Star FM 93,3 ή Star FM αν θέλετε γράψτε, θα βρείτε το λογότυπο του σταθμού μας με το μπλε έτσι φόντο. Κατεβάζετε την εφαρμογή εντελώς δωρεάν και μας ακούτε πάρα πολύ εύκολα μόνο με ένα κλικ. Τώρα επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την τηλεθέαση. Ποια είναι η εκπομπή η οποία έχει σαρώσει και φέτος σε νούμερα τηλεθέασης και δεν είναι άλλη από την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια που το Live News είναι στον αέρα του Mega σημειώνει πολύ ψηλή τηλεθέαση, αλλά φέτος πραγματικά η τηλεθέαση της εκπομπής του είναι πάρα πολύ ψηλά. Το Live News καθημερινά σημειώνει πάνω από 20% τηλεθέαση και είναι πρώτος στην ώρα μετάδοσής του με τεράστια διαφορά από την δεύτερη ανταγωνιστική εκπομπή εκείνη τη στιγμή. Έτσι λοιπόν ο Νίκος Ευαγγελάτος και η παρέα του στο Mega είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι, διότι ο κόσμος τους εμπιστεύεται και φαίνεται άλλωστε και από την πολύ υψηλή τηλεθέαση που υπάρχει στο Live News. Είναι μία από τις ενημερωτικές εκπομπές η οποία σημειώνει τόσο πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Πολύ καλά τα πηγαίνει από την άλλη και ο Πέτρος Κουσουλός στον Αντένα, ο οποίος και αυτός κάνει έτσι πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Δεν φτάνει βέβαια τα 20.

0: Για του Ευαγγελάτου, οι τηλεθέσεις της εκπομπής του είναι 15, 17, 16, αλλά εξίσου στην ώρα που παίζει ο Κουσουλός πάλι είναι πρώτος. Στην πρωινή ζώνη, την ψυχαγωγική, βλέπουμε ότι και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα φέτος, πολύ δύσκολα, καθώς οι πρωινές εκπομπές κονταροχτυπιούνται για το ποια θα είναι πρώτη, με πολύ μικρές διαφορές. Πολύ καλά πάντως θα πηγαίνει το χαμογέλα και πάλι με τη Σύση Χριστίδου, η Σούπερ Κατερίνα και ο Γιώργος Λιάγκας. Οι εκπομπές αυτές είναι πολύ κοντά σε νούμερα τηλεθέασης, είναι όμως διψήφια τα νούμερά τους, κάνουν καθημερινά 12 και 13%, ενώ από την άλλη πρόβλημα σε τηλεθέαση φαίνεται πως έχει η Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία και πέρυσι αλλά και φέτος, ενώ έγινε αλλαγή και στην εκπομπή της και στην ώρα που παίζει και γενικότερα στο πλατό, και έγινε έτσι μια ριζική ανανέωση στην εκπομπή που κάνει η Ζήνα Κουτσελίνη στο Star, και φέτος φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα κάνοντας μονοψήφια καθημερινά, και η εκπομπή της Κουτσελίνη στο Star είναι Τρίτη και Τέταρτη καθημερινά. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα στην τηλεθέαση, δεν πηγαίνει καλά. Τώρα για να δούμε τι διορθωτικές κινήσεις θα κάνουν το επόμενο διάστημα. Αυτά λοιπόν σας έχω εγώ για την ώρα, μένετε εδώ στην παρέα μας και φύγαμε να απολαύσουμε αγαπημένο τραγούδι.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Τις καλύτερες επιτυχίες σας έχουμε καθημερινά εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 εδώ τα λέμε στον Star FM 933, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Έτσι λοιπόν εσείς επιλέγετε αν θέλετε να μας ακούσετε πρωί ή μεσημέρι. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείτε starpavlafm.gr και μας απολαμβάνετε οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό μέσω ίντερνετ. Και φυσικά περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις, μας τα στέλνετε στο email μας starfmgrevena@gmail.com. Εδώ είμαστε παρέα πάντοτε με την Πίτσα Ρωμαίο, σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα. Και σας έχω τώρα μία είδηση η οποία έχει να κάνει με το αντικείμενο ή τα αντικείμενα που κλέβουν πιο πολύ σε ξενοδοχεία οι πελάτες τους. Και ποιος δεν έχει ακούσει άτομα τα οποία πηγαίνουν σε ξενοδοχεία και φεύγοντας παίρνουν διάφορα μικροπράγματα. Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει, θα σας πω ποιο είναι το αντικείμενο όπου τα περισσότερα ξενοδοχεία δηλώνουν ότι κλέβουν οι πελάτες τους πάρα πολύ. Δηλαδή, κάθε χρόνο χρειάζεται να χαλάσουν πολλά χρήματα ξανά για το αντικείμενο αυτό για να το αγοράσουν. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα που έχει γίνει σε πάρα πολλά ξενοδοχεία και σε αλυσίδες ξενοδοχείων, οι πελάτες επιλέγουν να κλέβουν πιο πολύ τις πετσέτες μέσα από το δωμάτιο. Αν και οι πετσέτες έχουν πάνω το λογότυπο του ξενοδοχείου, ωστόσο τους πελάτες δεν τους ενοχλεί αυτό, όπως λένε οι ίδιοι οι ξενοδόχοι. Μάλιστα υπάρχει αλυσίδα ξενοδοχείου όπου λέει κάθε χρόνο από τα ξενοδοχεία τους χάνονται σχεδόν 80.000 πετσέτες. Φανταστείτε τώρα πόσες πετσέτες κλέβουν οι πελάτες από την αλυσίδα των συγκεκριμένων ξενοδοχείων. 80.000 πετσέτες, φανταστείτε τι γίνεται σε όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν οι ξενοδόχοι λένε ότι οι πελάτες επιλέγουν να κλέβουν ως πρώτο αντικείμενο τις πετσέτες. Και στην πορεία λένε ότι μπορεί μέσα από τα δωμάτια με πολύ έτσι πιο χαμηλό ποσοστό να λείπουν διάφορες παντόφλες, τις οποίες εντάξει τις πληρώνεις κιόλας αν δεν τις παίρνεις, αν δεν τις χρησιμοποιήσεις, το σαμπουάν σου, τα σαπουνάκια και όλα αυτά τα οποία ούτως ή άλλως είναι μες στην τιμή, οπότε εννοείται αν θες τα παίρνεις. Ωστόσο αυτό το οποίο δεν πρέπει να παίρνουν είναι σίγουρα οι πετσέτες. Και φυσικά πολλές φορές λένε ότι λείπουν ακόμη και κάποια σεντόνια ή μαξιλαροθήκες. Βέβαια σε πολύ πιο χαμηλό ποσοστό. Μάλιστα. Εντάξει, ευτυχώς δεν χωράνε και οι τηλεοράσεις και τίποτα άλλο μέσα σε βαλίτσες και αυτά. Αλλιώς μπορεί να έλειπε και καμιά τηλεόραση, ας πούμε. Πάντως και οι πετσέτες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ακριβές για τα ξενοδοχεία, είναι ένα κόστος το οποίο κλέβοντας το αρκετοί πελάτες, μετά το ξενοδοχείο χαλάει αρκετά χρήματα για να αγοράσει τις πετσέτες, οι οποίες όπως είπαμε είναι πάρα πολλές αυτές που κλέβουν ορισμένοι πελάτες. Βλέπετε έτσι πάνω, τις βλέπουν έτσι σκοπλημένες, αφράτες, ποιοτικές και σου λέει ας πάρω και μια πετσέτα φεύγοντας. Μάλιστα λένε, γιατί βλέπω τώρα και διαβάζω το άρθρο, ότι πολλές φορές λείπουν ακόμη και διάφορα ωραία μπιμπελό που υπάρχουν σε κάποια δωμάτια. Δηλαδή θα δει κάποιος κάποιο καιροπήγιο, κάτι έτσι ξεχωριστό μπιμπελό μες στο δωμάτιο και το παίρνει. Έχει τύχει να λείπουν και διάφορα τέτοια αντικείμενα μέσα από το δωμάτιο. Μάλιστα. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και επιλέξατε τη δική μας συντροφιά. Να σας θυμίσω κλείνοντας ότι έχουμε πάντα κοντά μας λαχταριστή, ζουμπουρλούδικη, ξεχωριστή, τη μοναδική πίτσα από τη Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 2462023900, καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά, δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και την απολαμβάνεις λαχταριστή με ολόφρεσκα υλικά και με καταπληκτική αφράτη ζύμη, η οποία παρασκευάζεται καθημερινά στη Ρωμαίο αποκλειστικά και μόνο για τη δική σου απόλαυση. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις το δωράκι σου, εννοείται θα απολαύσεις τέλειο πενιρλί, μοναδικό κλαμπ σάντουιτς, τις πατατούλες σου, τη σαλατούλα σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο και δοκιμάστε την πίτσα αυτή που κάνει Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Άπαιχτη. Σας το λέω κάθε μέρα και θα συνεχίσω να το λέω. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ εγώ σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
3: Πίτσα Ρωμαίο!
4: Για αυτούς που ξέρουν!
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας! Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
6: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
5: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
6: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
8: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβένα. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6:30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
9: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
10: Τον πρώτο σταθμό
9: Star FM 933.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
12: Τα γεγονότα,
13: η ενημέρωση,
12: το χιούμορ,
13: η μουσική,
12: 24 ώρες μαζί σας.
13: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
12: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109. Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι. Κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85531. Γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub, η νέα σας στάση στα Γρεβενά.

0: 93,3
1: Φινοπορεινά.
0: Σεντράλ.
2: Σεντράλ.
3: Σεντράλ.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
2: Σεντράλ και...
0: Φύγαμε.
5: All day. All night.
4: All night. All night.
2: Σεντράλ στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Η δύναμη, την ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
10: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
4: Στα Γρεβενά η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι. Κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 620 85 531, γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub, η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
5: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
9: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Ακούς Star FM 933. Star FM.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοβς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
0: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933. Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου,

0: 33. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
1: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. freaktoria.com.
0: Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659. freaktoria Data Center Services.
0: www.freaktoria.com.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
2: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day. All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό.

καλύτερη μουσική στην πόλη. Καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM 93,3.
1: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.
2: Δεν είναι

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τα γεγονότα.
4: Η ενημέρωση.
5: Το χιούμορ.
4: Η μουσική.
5: 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβενά.
6: Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι, κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85531. Γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub. Η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
11: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
12: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμ.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Σεντράλ.
2: Σεντράλ.
3: Σεντράλ.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day, all night.
0: Σεντράλ και
5: φύγαμε.
4: All day, all night.
0: Σεντράλ στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Τα γεγονότα,
5: η ενημέρωση,
7: το χιούμορ,
5: η μουσική,
7: 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 933.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: ακούν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
3: All day. All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
5: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
7: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
8: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

0: Fan FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 93,3.
1: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. Star FM. Ακούς Star FM 9:33. Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.